Καλησπέρα σε όλες και όλους. 5η 7 Μαΐου του 2026 είστε συντονισμένοι στο EOCWEB Radio, το τερεντικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι η εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση να βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα για τις επόμενες δύο ώρες. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Θα ασχοληθούμε φυσικά με την επικαιρότητα που αφορά τις μικρές ηλικίες και το αναπτυξιακό μπάσκετ, όπου υπήρχαν πραγματάκια τις προηγούμενες ημέρες, επομένως θα μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά μέσα στο επόμενο διώρο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στο τουρνουά ενώσεων, εκεί όπου είχαμε ένα τριήμερο το οποίο έγινα, στο οποίο μάλλον έγιναν τόσο το Final 8 των αγοριών όσο και το Final 6 των κοριτσιών, από τις 1 μέχρι και τις 5 Μαΐου στο Ολυμπιακό χωριό. Ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ τόσο στην κατηγορία των αγοριών όσο και στην κατηγορία των κοριτσιών. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας, καθώς όπως είπαμε ξεκίνησε αυτό το τουρνουά την προηγούμενη Παρασκευή, τελική φάση του τουρνουά. Να δούμε λίγο τι έγινε την πρώτη ημέρα, ξεκινώντας από το Final 8 των αγοριών, όπου είχαμε Εκασδίμ Εσκανά 70-85, Εσκαή Εσκάθ 76-67, ΕΣΚΑ Μικτή Νίσον 83-48 και ΕΚΑΣΤΕ ΚΑΣΧ με την Μικτή Επιλέκτων 109-43. Ήταν η πρώτη ημέρα της τελικής φάσης του Final 8 των αγοριών. Συνεχίζοντας στην κατηγορία των αγοριών με την δεύτερη ημέρα, εκεί όπου μπήκαμε στη φάση των ημιτελικών αλλά και των παιχνιδιών κατάταξης, είχαμε ΕΣΚΑΗ ΕΣΚΑ 71-83 που ήταν ο πρώτος ημιτελικός, ΕΣΚΑΘ Μικτή Νίσον 81-61, ΕΣΚΑΝΑ ΕΚΑΣΤΕ ΚΑΣΧ 90-95 στον δεύτερο ημιτελικό και ΕΚΑΣΔΙΜ Μικτή Επιλέκτων 90-88. Ήταν τα τέσσερα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας και φυσικά ολοκληρώθηκε το τουρνουά με την τρίτη μέρα, στις 3 δηλαδή Μαΐου, την περασμένη Κυριακή, εκεί όπου στέφθηκε πρωταθλήτρια ομάδα, με την ΕΚΑΣΧ. Στον μεγάλο τελικό λοιπόν η ΕΚΑΣΤΕ ΚΑΣΧ κέρδισε την ΕΣΚΑ με 60-93. Στον μικρό τελικό η ΕΣΚΑΝΑ πήρε την τρίτη θέση, κέρδισε με 77-40 την ένωση της ΕΣΚΑΗ. Στο μάτς της πέμπτης και έκτης θέσης ΕΣΚΑΘ ΕΚΑΣΔΙΜ 86-63, πέμπτη θέση για την ΕΣΚΑΘ και έκτη για την ΕΚΑΣΔΙΜ, ενώ όσον αφορά την 7η και την 8η θέση, το παιχνίδι το τελευταίο της κατάταξης που πραγματοποιήθηκε βέβαια πρώτο, Μικτή Νίσον, Μικτή Επιλέκτων 60-62, στην 7η θέση Μικτή Επιλέκτων και στην τελευταία θέση η Μικτή Νίσον.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στο τουρνουά ενώσεων των κοριτσιών, εκεί όπου είχαμε Final 6 και όχι Final 8 όσον αφορά τα κορίτσια. Να πάμε στην πρώτη μέρα, όπου είχαμε δύο παιχνίδια. Φυσικά πολύ πιο μικρό το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο τουρνουά. Την πρώτη μέρα λοιπόν, την Παρασκευή, ΕΣΚΑ με την μεικτή ΕΣΚΑ ΙΕ Κασκενόπ και ΕΣΚΑΚ. Το τελικό σκορ ήταν 76-44 με την ΕΣΚΑ να επικρατεί. Και ΕΣΚΑΘ μεικτή Βορρά 55-61 ήταν τα δύο αποτελέσματα της πρώτης ημέρας του Final Six των κοριτσιών. Συνεχίζοντας με την δεύτερη ημέρα, εκεί όπου είχαμε περισσότερα παιχνίδια. ΕΣΚΑΘ με τη μεικτή ΕΚΑΣΘ και ΕΚΑΣΧ. ΕΣΚΑΘ με τη μεικτή ΕΚΑΣΘ και ΕΚΑΣΧ

δίκτυα ΕΚΑΣ και ΕΚΑΣΧ. Ναι, ΕΣΚΑΘ με τη μεικτή ΕΚΑΣΤ και ΕΚΑΣΧ 41-68, νίκη για τις τυπικά φιλοξενούμενες. ΕΣΚΑΗ επικράτησε της μεικτής ΕΚΑΣΤ ΕΚΑΣΧ με 67-60 σε έναν ίδιο ακριβώς τελικό με τον Αγοριών, απλά με διαφορετικό νικητή. Στον Αγοριών ήταν η ΕΚΑΣΤ ΕΚΑΣΧ νικήτρια, εδώ ήταν η ΕΣΚΑ η ομάδα που επικράτησε με 67-60. Στον μικρό τελικό, στον αγώνα της τρίτης και της τέταρτης θέσης, δηλαδή τρίτη, ήταν η μεικτή ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και ΕΣΚΑΚ, καθώς επικράτησε της μεικτής Βορρά με 52-35, ενώ στο παιχνίδι της 5ης και 6ης θέσης η μεικτή Νότου κατετάγει 5η, καθώς επικράτησε της ΕΣΚΑΘ με 63-29, αφήνοντας την ομάδα της Ανατολικής Θεσσαλίας στην 6η θέση, σε ένα τουρνά το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο, γενικότερα και τα δύο τουρνουά, σε ένα τριήμερο όπως είπαμε και πριν γεμάτο μπάσκετ. Οπότε για να πούμε και την τελική κατάταξη κανονικά: πρώτη θέση για την ΕΣΚΑ, δεύτερη για την ΕΚΑΣΧ, τρίτη η μεικτή ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚΑΚ, τέταρτη η μεικτή Βορρά, πέμπτη η μεικτή Νότου και έκτη η ΕΣΚΑΘ.

Φυσικά να σταθούμε λίγο και στην καλύτερη πεντάδα των δύο τουρνουά. Επαναλαμβάνουμε ότι στο τουρνουά ενός των αγοριών η Εκάστε Κάσχ ήταν η ομάδα που κατέκτησε το τουρνουά, ενώ αντίστοιχα στον κοριτσιών η Έσκα ήταν αυτή που στέφθηκε πρωταθλήτρια. Όσον αφορά την καλύτερη πεντάδα στο τουρνουά ενός των αγοριών, βρέθηκαν ο Γιώργος Χαραλαμπίδης της Εκάστε Κάσχ, ο Χαράλαμπος Μπαλοδήμος επίσης της Εκάστε Κάσχ, ο Γιάννης Γεωργόπουλος από την Εσκανά, ο Σπύρος Ελευθερίου της Έσκα και ο Θανάσης Πανταζόπουλος από την Εκάστε Κάσχ. Την απονομή φυσικά έκανε ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι τεχνικός υπεύθυνος προγράμματος ανάπτυξης αγοριών και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών, ενώ όσον αφορά την καλύτερη πεντάδα του τουρνουά ενώσεων των κοριτσιών, βρέθηκαν η Αλεξάνδρα Μιλιτσοπούλου της ΕΣΚΑ, η Εύα Σιρμακέση της μικτής ΕΣΚΑΗ Εκασκενό Πεσκάκ, η Δήμητρα Άγκη από την μικτή Εκάστε Κάσχ, η Στέλλα Μανάβη από την επίση από τη μικτή Εκάστε Κάσχ και η Αριάδνη Βλάχου από την ΕΣΚΑ, και την απονομή την έκανε η Αναστασία Κωστάκη, η οποία είναι στέλεχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Φυσικά μετά ακολούθησαν και οι απονομές των ομάδων που γενικότερα είχαν συμμετοχή στο τουρνουά αυτό και ανάλογα με το ποιες κατέκτησαν τις θέσεις πήραν και την σειρά τους, παίρνοντας όλες φυσικά τα μετάλλια τους. Το τρόπαιο στους πρωταθλητές του τουρνουά αγοριών, τα μετάλλια αρχικά τα έδωσε ο Δημήτρης Ευαγγέλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΣΚΑ, και το κύπελο το παρέδωσε ο Δήμος Δικούδης, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, ενώ όσον αφορά στο τουρνουά ενώσεων των κοριτσιών, τα μετάλλια τα απένιμαν η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων, και η Ευαγγελία Μωραϊτίδου, που είναι πρόεδρος του Εθνικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, ενώ το κύπελο το παρέδωσε ο Κώστας Μίσας στις πρωταθλήτριες, στην πρωταθλήτρια ομάδα της ΕΣΚΑ, η οποία κατέκτησε το Final Six των κοριτσιών.

πέραν των διάφορων φωτογραφιών έτσι που τραβήχτηκαν στο τουρνουά και κατά τη διάρκεια των απονομών είτε των τροπέων είτε των μεταλλίων. Υπήρξαν και δύο πολύ όμορφες φωτογραφίες. Η μία έχει να κάνει με τους δύο πρωταθλητές, όπου οι παίκτες της μεικτής ΕΣΚΑ, οι παίκτες της ΕΣΚΑ και οι παίκτες της οι παίκτριες της ΕΣΚΑ και οι παίκτες της ΕΚΑΣΧ, δηλαδή των δύο πρωταθλητριών ομάδων του τουρνουά ενώσεων αγοριών και κοριτσιών, έβγαλαν μια φωτογραφία μαζί, ενώ φυσικά υπήρχε και μια φωτογραφία η οποία έχει μέσα όλες τις ομάδες, όλα τα παιδιά όλων των ομάδων, δηλαδή και των 14 που έλαβαν μέρος στα τουρνουά, 8 από τα αγόρια και 6 από τα κορίτσια, δείχνοντας έτσι και τον χαρακτήρα της γιορτής που είχε αυτό το τουρνουά αυτά τα δύο τουρνουά στην ηλικιακή κατηγορία αυτή των αγοριών και των κοριτσιών, δίνοντας και έναν χαρακτήρα μιας πολύ όμορφης συγκέντρωσης τόσο στο κομμάτι των ομάδων όσο και στο κομμάτι του κόσμου που παρακολούθησε αυτό που παρακολούθησαν τους αγώνες των τουρνουά, γιατί είπαμε ότι ήταν ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ όπου ο καθένας μπορούσε να πάει και να δει είτε αν είχε άμεση σχέση με τα παιδιά, δηλαδή ήταν κάποιος συγγενής ή γονιός ή κάποιος φίλος των παιδιών, είτε φυσικά ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος του μπάσκετ, φίλος του μπάσκετ, ο οποίος ήθελε να πάει να παρακολουθήσει τα παιδιά να αγωνίζονται και να προσφέρουν αυτές τις πολύ όμορφες μάχες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα φύλλα αγώνα στα παιχνίδια της τελευταίας ημέρας, στον αγοριών όσο και στον κοριτσιών. 4 παιχνίδια στα αγόρια, 3 στα κορίτσια. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου όπως είπαμε η μεικτή της ΕΚΑΣΘ ΚΑΣΧ νίκησε την ΕΣΚΑ με 93-60 και κατέκτησε το πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι το οποίο ξέφυγε ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο και εκεί πέρα φάνηκε ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρίθηκε και ο νικητής, καθώς το 12-24 της πρώτης περίοδου έγινε 21-52 στο δεύτερο δεκάλεπτο με ένα επιμέρους 9-28 από τους τυπικά φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο είχαν απλά να διαχειριστούν το προβάδισμα τους αυτό. Το έκαναν στην τρίτη περίοδο, προηγήθηκαν με 28-40-68 και ανέβηκε η διαφορά στην τελευταία περίοδο που ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία 10 λεπτά και η ομάδα της Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής κατέκτησε το τουρνουά ενώσεων. Πρώτο σκόρερ με 21 πόντους ήταν ο Μπαλοδήμος και 2 τρίποντα για τους νικητές. Ακολούθησε με 17 ο Πανταζόπουλος, 12 είχε ο Χαραλαμπίδης, 11 ο Γυμνόπουλος, 11 ο Μάντζιαρης και 10 ο Αγκούγκουε. Με 6 διψήφιους λοιπόν ολοκλήρωσαν τον μεγάλο τελικό οι πρωταθλητές. Ενώ από την μεριά της ΕΣΚΑ πρώτο σκόρερ με 17 ήταν ο Λιακόπουλος και Μαρκόπουλος Ελευθερίου είχαν από 16 πόντους έκαστος, ο Λιακόπουλος πέτυχε 4 τρίποντα στην αναμέτρηση, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον παίχτη στο παιχνίδι, ωστόσο δεν ήταν αρκετά αυτά για να έχουν έτσι να βοηθήσουν την ομάδα του να έχει ένα πιο ανταγωνιστικό χαρακτήρα στην αναμέτρηση, καθώς όπως είπαμε η διαφορά ξέφυγε από την αρχή στους 12 και έφτασε μέχρι και τους 31 στο ημίχρονο χωρίς τα πράγματα να αλλάζουν στο δεύτερο μισό.

Πάμε στον μικρό τελικό. Εσκάη Εσκανά 40-77. Τρίτη θέση για την Εσκανά. Τέταρτη θέση για την Εσκάη. Με την ομάδα της Εσκανά να προηγείται με 7-21 στο πρώτο δεκάλεπτο και με 15-39 στο ημίχρονο. Παρόμοιο παιχνίδι με τον τελικό έγινε και στον μικρό τελικό, καθώς η Εσκανά ξέφυγε από νωρίς με μεγάλη διαφορά και ουσιαστικά έκανε διαδικαστικού χαρακτήρα την τελευταία περίοδο, αφού το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με συν 31 για την Εσκανά, 25-56, χωρίς η ομάδα του Coach Ziplaru να μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην τελευταία περίοδο όσον αφορά τη διαφορά, γιατί όχι μόνο δεν έπεσε από τους 31 αλλά έληξε και με 37 πόντους διαφορά. Πρώτο σκόρ λοιπόν για τους νικητές ήταν με 12 πόντους ο Ιντζόγλου, ακολούθησε με 10 ο Ανθής, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν μονοψήφοι. Το θετικό βέβαια εδώ ήταν πως όλοι οι παίκτες εκτός από τον Ριγάκη σκόραραν, δηλαδή είχε έτσι πλουραλισμό στην επιθετική του εικόνα. Στην επιθετική της εικόνα η ομάδα της Εσκανά, η οποία κατέκτησε και το τουρνουά όσον αφορά κατέκτησε και την τρίτη θέση στο τουρνουά. Όσον αφορά την Εσκαή, πρώτο σκόρερ νομίζω δεν υπήρχε διψήφιος, ναι, δεν υπήρχε διψήφιος για την ομάδα της Εσκαή. Πρώτο σκόρερ με 7 ήταν ο Αξιώτης και από εκεί και πέρα ακολούθησαν ο Γεωργόπουλος και ο Γκουιάς με 6 πόντους. Έκαστος το εντυπωσιακό εδώ είναι πως παρότι η Εσκάη πέτυχε 40 πόντους και Εσκανά 77 και μάλιστα δεν υπήρχε και διψήφιος από την Εσκάη, η ομάδα του Coach Ziplaru πέτυχε 4 τρίποντα, έχοντας ένα ο Καναρτζόπουλος, 2 ο Γεωργόπουλος και 1 ο Γιατράς, ενώ η ομάδα της Εσκανά πέτυχε μόλις 1, το οποίο το έβαλε ο Μπούρης, ήταν δηλαδή μια εμφάνιση που είχε περισσότερο στιγμές από το δίποντο για την ομάδα της Εσκανά, η οποία βέβαια δεν το χρειάστηκε και το τρίποντο όπως και φάνηκε, γιατί πήρε την νίκη και κατέκτησε την τρίτη θέση στο τουρνουά.

Πάμε στο τρίτο παιχνίδι, το παιχνίδι για την πέμπτη και την έκτη θέση. ΕΣΚΑΘ Καζδίμου 86-63, η ομάδα της Ανατολικής Θεσσαλίας κατέκτησε την πέμπτη θέση στο τουρνουά. Σε ένα μάτς πάντως που είχε, παρά το συν 23 της τελευταίας διαφοράς, θα πρέπει να πούμε ότι αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού αυτή η διαφορά των 23 πόντων, γιατί έγινε στην τελευταία περίοδο. Το μάτς μάλιστα ήταν ανταγωνιστικό, ή τουλάχιστον η διαφορά ήταν μονοψήφια, για να είμαστε πιο ακριβείς, στο ημίχρονο. 43-35 προηγούταν βέβαια η ΕΣΚΑΘ, η οποία δεν έχασε το προβάδισμά της. Το συν 11 του πρώτου δεκαλέπτου λοιπόν έγινε συν 8 στο ημίχρονο. Ανέβηκε ξανά η διαφορά στους 12 στην τρίτη περίοδο και με ένα επιμέρους 23-12 η ομάδα της ΕΣΚΑΘ στην τελευταία περίοδο κλείδωσε την νίκη, και μάλιστα με 23 πόντους διαφορά, με 86-63 σκορ. Πρώτο σκορ λοιπόν από την ομάδα του κότς Βαρδακούλη ήταν ο Αντωνάκης με μια εξαιρετική εμφάνιση, 25 πόντους και 1 τρίποντο. Ακολούθησε διψήφιος ο Χαβιάρης με 14 και 2 τρίποντα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν μονοψήφοι, με μόνο έναν παίχτη να μη σκοράρει, τον Γκουγκούσταμο. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν τουλάχιστον ένα πόντο βασικά στην αναμέτρηση, γιατί υπήρχε και ο Γιωργάκης που είχε έναν πόντο, αλλά οι διψήφοι ήταν δύο για την ΕΣΚΑΘ. Όσον αφορά την Ένωση της Δυτικής Μακεδονίας, πρώτο σκόρερ με 19 ο Μπουντούρης, ακολούθησε με 11 και 2 τρίποντα ο Ντόντις, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν μονοψήφοι, και εδώ μόνο ένας ήταν αυτός που, όχι, ήταν δύο αυτοί που δεν σκόραραν, ο Κουγιουμτζόγλου και ο Πιπερόπουλος ήταν οι δύο παίχτες της ΕΚΑΣΔΗΜ που δεν είχαν πόντο στην αναμέτρηση.

Πάμε και στο παιχνίδι της, το παιχνίδι της 7ης και 8ης θέσης. Στην 7η θέση η μεικτή επίλεκτον, στην 8η θέση η μεικτή νήσων, καθώς η μεικτή επίλεκτον επικράτησε της μεικτής νήσων με 62-60 σε ένα παιχνίδι που ήταν το πιο ανταγωνιστικό της τελευταίας ημέρας, σε ένα μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο φινάλε, παρά το γεγονός βέβαια ότι η μεικτή επίλεκτον βρέθηκε μπροστά με 15 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Βέβαια και στο πρώτο και στο δεύτερο η μεικτή νήσων ήταν αυτή που είχε το προβάδισμα με 2 πόντους και στα δύο, και στο τέλος και των 2 δεκαλέπτων, με ένα επιμέρους 9-26 από τους τυπικά φιλοξενούμενους. Το σκορ έγινε 39-54, παρόλα αυτά η μεικτή νήσων έβγαλε αντίδραση στην τελευταία περίοδο, επέστρεψε και διεκδίκησε μέχρι και το τέλος το παιχνίδι. Παρόλα αυτά η μεικτή επίλεκτον ήταν πιο ψύχρεμη στις τελευταίες στιγμές του αγώνα και κατάφερε να πάρει την νίκη με 62-60 απέναντι στην αντίστοιχη των νήσων. Πρώτο σκόρερ με 10 πόντους, πρώτη σκόρερ μάλλον με 10 πόντους ήταν τρεις παίχτες, ο Τζαμουράνης, ο Τσαγκαράκης και ο Κοντές για την ομάδα για την νικήτρια ομάδα. Δύο τρίποτα είχε ο Τσαγκαράκης, δύο ο Τζαμουράνης και ένα ο Μελετίου που είχε 5 πόντους, ενώ από τη μεριά της μεικτής νήσων πρώτο σκόρερ ήταν ο Σιμεών Ογλού με 13 πόντους και ένα τρίποντο, ακολούθησαν δύο παίχτες με 9, όλοι δηλαδή οι υπόλοιποι πέραν του Σιμεών Ογλού είχαν μονοψήφιο αριθμό πόντων. Παρόλα αυτά η μεικτή νήσων βρήκε 4 τρίποντα στην αναμέτρηση από 4 διαφορετικούς παίκτες. Φυσικά ο Σιμεών Ογλού ήταν ο ένας από αυτούς, ο Πιλάτος ο δεύτερος, ο Γιώτης ο τρίτος και ο Παπαδόπουλος ο τέταρτος.

Ώρα να πάμε λοιπόν και στο Final Six των κοριτσιών, με τον τελικό όπως είπαμε να ήταν ο ίδιος, η ΕΣΚΑ αντιμετώπισε την ΕΚΑΣΤΕ ΚΑΣΧ, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό εδώ, η ΕΣΚΑ ήταν η ομάδα που κατέκτησε, γι' αυτό και την αναφέραμε πρώτη, κέρδισε με 67-60 την μεικτή της ΕΚΑΣΧ, σε ένα μάτς βέβαια ανταγωνιστικό όπως δείχνει ουσιαστικά και το τελικό 67-60 που με τις άμυνες να έχουν τον κύριο λόγο, κυρίως βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ήταν πιο κλειστό το παιχνίδι όσον αφορά το σκοράρισμα. 19-15 ήταν η πρώτη περίοδο υπέρ της ομάδας της, της ΕΣΚΑ, η οποία προηγήθηκε και με 4 πόντους 38-34 στο ημίχρονο, με ένα επιμέρους 19-19, απόλυτα ισορροπημένη η διαφορά στο το σκορ μάλλον στο δεύτερο δεκάλεπτο, που έβαλε, πήγε μάλλον την ΕΣΚΑ στα αποδυτήρια με διαφορά 4 πόντων, η οποία βέβαια μειώθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής έβγαλε την αντίδρασή της και επέστρεψε, όμως η ΕΣΚΑ ήταν πιο ψύχρεμη στις τελευταίες πολύ κρίσιμες στιγμές της αναμέτρησης, και πόσο μάλλον για έναν τελικό. Πάντα η κρισιμότητα είναι πολύ μεγαλύτερη και το άγχος και η πίεση επίσης πολύ μεγαλύτερα στο φινάλε. Παρ' όλα αυτά η ΕΣΚΑ κατάφερε να επικρατήσει με 67-60 και να κατακτήσει το τουρνουά ενώσεων των κοριτσιών για φέτος. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτρες ήταν με 19 πόντους η Μιλιτσοπούλου, η οποία είχε και 2 τρίποντα, ακολούθησε με 15 η Βλάχου, ενώ όλες οι υπόλοιπες είχαν μονοψήφιο αριθμό πόντων. Πέραν από τα 2 τρίποντα της Μιλιτσοπούλου, άλλο ένα πέτυχε η ΕΣΚΑ και το βρήκε η Σεφερλή, η οποία ολοκλήρωσε το μάτς με 6 πόντους. Μόλις ένα το τρίποντο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η οποία δεν είχε καμία διψήφια παίκτρια, 2 παίκτριες άγγιξαν τους 10, συγκεκριμένα η Παπαγιωάννου και η Άγγι που ολοκλήρωσαν το μάτς με 9 πόντους, και το μοναδικό τρίποντο της ομάδας στην αναμέτρηση το πέτυχε η Μανάβη που είχε 6 πόντους. Βέβαια η ομάδα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής είχε όλες τις παίκτριες να σκοράρουν, καθώς όλες βρήκανε τουλάχιστον έναν πόντο, έναν βρήκε η Τσορπίδη, ήταν η μοναδική, οι υπόλοιπες είχαν από 2 και πάνω και καμία διψηφία. Αυτό είναι το εντυπωσιακό από την ομάδα του coach Δοξάκη, η οποία βέβαια δεν κατάφερε στο φινάλε να πάρει την νίκη, αλλά και η δεύτερη θέση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα.

Πάμε στον μικρό τελικό, στον αγώνα δηλαδή για την τρίτη θέση στο φετινό τουρνουά ενώσεων των κοριτσιών. Αυτήν τη θέση την κατέκτησε η μικτή SKA Κασκενό Πεσκάκ, η οποία επικράτησε με 52-35 της μικτής του Βορρά, αφήνοντας την στην τέταρτη θέση, σε ένα μάτς που οι τυπικά γηπεδούχες προηγήθηκαν με 15-9 στο πρώτο δεκάλεπτο, μπαίνοντας με αμυντικό προσανατολισμό και οι δύο ομάδες. Ωστόσο, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 31-12 με ένα επιμέρους 16-3 από την μικτή SKA Κασκενό Πεσκάκ. Ήρθε αυτή η διαφορά των 19 πόντων που έγινε 27 στο τρίτο δεκάλεπτο, επιμέρους 13-5 με την άμυνα να συνέχισε να δουλεύει πάρα πολύ καλά για την ομάδα του coach Μανώλη Τσάκη, και ουσιαστικά αυτό το 44-17 το τρίτο δεκάλεπτο έδειξε ότι το τελευταίο δεκάλεπτο θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Γι' αυτό και από τους 9, 3 και 5 πόντους των δεκαλέπτων η μικτή Βορρά βρήκε 18 πόντους στην τελευταία περίοδο και δέθηκε μόλις 8, γιατί το παιχνίδι είχε πάρει έτσι έναν πιο χαλαρό ρυθμό, με την νίκη επί της ουσίας να είχε κριθεί για την ομάδα της SKA Κασκενόπ ΕΣΚΑΚ. Ας δούμε λίγο και τον πίνακα των σκόρερ. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτρες ήταν η Λουζιώτη με 14 ποντούς, ακολούθησε με 11 η Γούση, ενώ όλες οι υπόλοιπες όσες σκόραραν είχαν μονοψήφιο αριθμό πόντων. Ενώ από την μικτή του Βορρά και την ομάδα του coach Τούφα, πρώτη σκόρερ ήταν με 8 η Κοκράνη, δεν υπήρχε διψήφια παίκτρια στην αναμέτρηση. Τα τρίποντα ήταν 1-1 για τις δύο ομάδες, ένα από τη μεριά των νικητριών βρήκαν από την Σακελίου, η οποία πέτυχε 4 πόντους, ενώ η μικτή του Βορρά βρήκε ένα τρίποντο από τη Λαβαντσιώτη, η οποία ολοκλήρωσε το μάτς με 5 πόντους.

Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, στο παιχνίδι των θέσεων 5 και 6. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Μικτινότου που νίκησε την ΕΣΚΑΘ με 63-29 και την άφησε στην έκτη θέση την ομάδα της Ανατολικής Θεσσαλίας, καθώς σε ένα μάτς το οποίο προηγήθηκε με 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, με χαμηλό πολύ το σκορ στο 15-5 υπέρ της Μικτής Νότου, αλλά ένα επιμέρους 25-4 στην δεύτερη περίοδο που έστειλε τη διαφορά στους 31 στο ημίχρονο. 49 ήταν το σκορ μετά το πέρας των πρώτων 20 λεπτών της αναμέτρησης. Πιο ήρεμος ο ρυθμός στο τρίτο δεκάλεπτο, 9-6 ήταν πολύ χαμηλά το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο η Μικτή Νότου βρήκε τον τρόπο να αυξήσει περαιτέρω την διαφορά από τους 31 στους 34, με το τελευταίο δεκάλεπτο να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, να τελειώνει και ισόπαλο όσον αφορά το σκορ της τελευταίας περίοδου. 14-14 ήταν και έτσι γράφτηκε το 63-29 υπέρ της Μικτής Νότου. Πρώτη σκόρε λοιπόν για τις νικήτριες ήταν με 22 πόντους η Ρώση, η οποία είχε 4 τρίποντα, όλες οι υπόλοιπες ήταν μονοψήφιες. Οι νικήτριες βρήκανε 5 τρίποντα στην αναμέτρηση, όπως είπαμε 6 μάλλον, τα 4 τα βρήκε, τα πέτυχε η Ρώση και από εκεί και πέρα η Ανεβλαβή πέτυχε ένα τελειώνοντας το μάτς με 7 πόντους και άλλο ένα με 7 πόντους επίσης τελειώνοντας η Κοζομπόλη, είχε αυτό το άλλο ένα τρίποντο. Όσον αφορά την ομάδα της ΕΣΚΑΘ, πρώτη σκόρερ εδώ πέρα βλέπουμε 2 ήταν, αλλά όχι διψήφιες, γιατί δεν είχε διψήφια παίκτρια στην αναμέτρηση η ομάδα της coach Αραπατσάνη. 6 πόντους είχε η Τζαφλέρη που πέτυχε και το μοναδικό τρίποντο των τυπικά φιλοξενούμενων στην αναμέτρηση, ενώ άλλους τόσους είχε και η Παπά, η οποία φυσικά δεν βρήκε τρίποντο, γιατί όπως είπαμε ένα είχαν οι παίκτες της ΕΣΚΑΘ και το πέτυχε η Τζαφλέρη.

Λοιπόν, και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρωτάθλημα Under 21, όπου βρισκόμαστε μία φάση πριν από το Final Four της διοργάνωσης. Δύο ομάδες βρίσκονται ήδη στο Final Four του φετινού πρωταθλήματος Under 21 και είναι αυτές η Χάνφ και ο Πανελλήνιος. Άλλα δύο ζευγάρια μένουν, από τα οποία θα βγει ο νικητής και η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση για την τελική τετράδα. Στο πρώτο ζευγάρι, Αρετσού Καλαμαριάς και Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού, είχαμε το πρώτο παιχνίδι στο... Το πρώτο από τα δύο παιχνίδια, γιατί είναι είναι διπλοί αγώνες, όπου κρίνεται η διαφορά, με βάση τη διαφορά κρίνεται η ομάδα που θα προκριθεί. Αρετσού Καλαμαριάς, Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού 68-47. Η ομάδα της Καλαμαριάς πήρε νίκη με 21 πόντους διαφορά. Το δεύτερο μάτς της σειράς, το δεύτερο μάτς μάλλον του ζευγαριού, είναι σήμερα στις 7 το απόγευμα. Και να δούμε λίγο και το φύλλο αγώνα, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό, καμία σχέση με το 68-47 που δείχνει το τελικό σκορ. Δηλαδή μπροστά ο Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού με έναν πόντο στο ημίχρονο, 24-25. Συν 7 βέβαια γύρισε η κατάσταση στο τρίτο δεκάλεπτο υπέρ της Αρετσού Καλαμαριάς και η διαφορά ανέβηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα επιμέρους 25-11. Η ομάδα της Καλαμαριάς και του κότς Πετρόπουλου ήταν αυτή που πήρε την νίκη με 68-47. Πρώτο σκόρερ με 18 πόντους ήταν ο Σιόγκας, που είχε 2 τρίποντα. Ακολούθησε ο Τσαμπάζης με 15 και 1 τρίποντο. 10 πόντους με 3 τρίποντα είχε ο Προβατίδης. Ενώ πέραν των 6 τρίποντων που έβαλαν αυτοί οι 3 παίχτες, μπήκαν και άλλα 3 από άλλους παίχτες. Ένα είχε ο Αλευράς με 5 πόντους και 2 ο Γιαννάτος, που ολοκλήρωσε το μάτς με 6 πόντους. Όσον αφορά την ομάδα του coach Κοτανίδη, κανένας διψήφιος. 2 παίχτες άγγιξαν βέβαια τους 10 πόντους, συγκεκριμένα ο Καραθανάσης με 9 και ο Γκέκος με άλλους τόσους, ενώ 2 ήταν τα τρίποντα για τον Όλυμπο, 1 πέτυχε ο Γκέκος και άλλο 1 ο Κυριγάκης, που είχε 8 πόντους.

Όσον αφορά και το τέταρτο ζευγάρι, είναι αυτό ανάμεσα σε Αμίντα και Πανελευσυνιακό, με τα παιχνίδια να μην έχουν ξεκινήσει, να ξεκινούν την Κυριακή. Συγκεκριμένα την Κυριακή 10 Μαΐου είναι το παιχνίδι στο Νημητό ανάμεσα σε Αμίντα και Πανελευσυνιακό στις 7, ενώ το δεύτερο παιχνίδι του ζευγαριού θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου στο γήπεδο του Πανελευσυνιακού στις 9.

5.30. Το βράδυ, εκεί όπου θα μάθουμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει το Final Four, επαναλαμβάνουμε, οι δύο που έχουν προκριθεί ήδη είναι η Χάνθ και ο Πανελλήνιος, και η Αρετσού Καλαμαριάς έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για να είναι η τρίτη ομάδα του Final Four.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες. Εσείς μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το άμεσο replay με την επικαιρότητα γύρω από το mainstream μπάσκετ, όπου χθες είχαμε το 2-1, τη μείωση της σειράς από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, όπως και τη μείωση της σειράς από τη Ζάλγκυρης απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ. Υπάρχουν φυσικά καλεσμένοι με την επικαιρότητα να κινείται γύρω και από το BCL, το Final Four του BCL που ξεκινάει σήμερα με την μεγάλη μάχη της ΣΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα στις 10 το βράδυ. Περισσότερα για όλα αυτά θα ακούσετε στο άμεσο replay φυσικά που ακολουθεί. Από τον Δημήτρη Μελίση λοιπόν, καλή συνέχεια στην ακρόασή σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 7 Μαΐου του 2026. Αρχίζει ένα ακόμα άμεσο replay με την Έλληνα Βογιατζή και τον Γιώργο Βαλαβάνη από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Μετά από καιρό ξανά σβήκουμε με την Έλενα. Και ως εκ τούτου, συγγνώμη. Μου είπατε κάτι εδώ να κλείσω ένα κουμπί. Έμεινε κλειστό. Λοιπόν, καλησπέρα Έλενα.
1: Καλησπέρα, σου έλειψα.
0: Μου έλειψε, παρότι μιλάμε για άλλα θέματα έτσι αραιά και πού είμαι μηνύματα. Αλλά αυτό το διαζώσεις, αυτό το πικ-πονκ, αυτό που έχουμε εδώ, δεν αντικαθίσταται. Είναι, όλα τα άλλα είναι υποκατάστατα.
1: Λοιπόν,
0: έτσι. Θα είμαστε για 2 ώρες μαζί, μέχρι τις 4 την επόμενη μέρα της ήττας που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια, η πρώτη. Μείωσε η ισπανική ομάδα σε 1-2. Και υπάρχει βεβαίως, δεν έχει τελειώσει τίποτα στο δρόμο πρόκρισης των δύο ομάδων για το Final Four της Αθήνας. Υπάρχει το τέταρτο παιχνίδι την Παρασκευή. Πάλι 9 και 4 η αποστολή της Βαλένθια είναι εδώ. Σε λίγο θα ξεκινήσει, παρέμεινε βεβαίως στην Αθήνα, και σε λίγο θα ξεκινήσει και η προπόνηση του Παναθηναϊκού στην μέρα τη σημερινή που χωρίς χρονικά περιφέρεια για τις δύο ομάδες προετοιμασίας. Να δει ο Παναθηναϊκός τι έκανε λάθος και δεν τελείωσε με sweep την σεζόν, την πρόκριση μάλλον στο Final Four, και αυτό το οποίο, χωρίς να πω ότι για μένα, δικιά μου άποψη βεβαίως, ότι έκανε κάποια λάθη, είναι ότι δεν έπαιξε με την ίδια ενέργεια, το ίδιο πάθος, την ίδια όρεξη που είχε, την ίδια αποφασιστικότητα που είχε στα δύο παιχνίδια στην ROIC Arena. Αυτό έδωσε ένα δικαίωμα βεβαίως στη Βαλένθια, που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, να προηγηθεί μέχρι και 19 πόντους. Επέστρεψε ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Άταμαν, όπως και ο Μαρτίνεθ είχε να αποβληθεί στο 27ο λεπτό. Επέστρεψε το παιχνίδι, διεκδίκησε την νίκη, είχε 0-4 επιθέσεις συνεχόμενες. Δεν δέχτηκε ναι μεν καλάθι, παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια πέτυχε μόλις ένα πόντο στα τελευταία 5 λεπτά, κέρδισε το παιχνίδι. Το σκορ κόλλησε το εισαγωγικό εκεί σε αυτό το 85-90 για την ακρίβεια. Και στην τελευταία επίθεση είχε διπλή ευκαιρία, την οποία πήρε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Η πρώτη ήταν βάση πλάνου, η δεύτερη ίσως μπορούσε ο Σόρτς να εκτελέσει. Έδωσε και πάλι την μπάλα στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αστόχησε, όχι ότι χρεώνεται ως μοιραίος παίκτης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Το σουτ, το buzzer beater της νίκης ή της ήττας, συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια θα ισοφάριζε ο Παναθηναϊκός. Γίνεται και είναι 50-50 να ευστοχήσει κάποιος ή να αστοχήσει. Στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν μπορεί να έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός, όχι από την τύχη του, αλλά την κατάληξη των δύο πρώτων αγώνων. Τα σουτ μπήκανε. Μάλλον κέρδισε ο Ναν Φάουλ στο πρώτο παιχνίδι και ευστόχησε, και τον μπάζερ μπίτερ στην παράταση του Ντέιβις Χέις. Θα ήταν και λίγο ίσως άδικο, ας μου επιτραπεί, το να χάσει η Βαλένθια ή να πάει το παιχνίδι σε παράταση, πάλι με τον ίδιο τρόπο, τελευταία επίθεση να έχει ο Παναθηναϊκός και να ευστοχούς. Με όλα αυτά η σειρά είναι στο 1-2 και βεβαίως η αγωνία συνεχίζεται. Η μοναδική ομάδα που έχει προκριθεί στο Final Four είναι ο Ολυμπιακός Έλενα, και ως εκ τούτου περιμένει την νικήτρια των αγώνων Φενέρμπαχτσε Ζάλγκιρις.

0: απόψεις εσύ όσον αφορά τώρα το ζευγάρι Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ναι. Εκτός όμως από το συγκεκριμένο ζευγάρι, έχουμε και το Φενέρπαχτε, Ζαλγκίρις Φενέρπαχτε. Εκεί που
1: εκεί μείωσε, έγινε και εκεί έγινε το 1-2.
0: Μείωσε λοιπόν
1: η Ζαλγκίρις. Ναι.
0: Τι βλέπεις, ήταν αναμενόμενο?
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, παρά το γεγονός ότι η Φενέρ ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Συγκεκριμένη έδρα και παρά το γεγονός ότι ο Φρανσίσκο δεν ήταν σε καλό βράδυ, η Ζάλγκιρις δικαιούται την νίκη και νομίζω άξια την πήρε βάσει της απόδοσης που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στο τέταρτο δεκάλεπτο εκεί που κρίθηκε το παιχνίδι. Και πάντα λέμε ότι τα παιχνίδια δεν είναι ο πρόλογός τους, είναι ο επίλογός τους και ως εκ τούτου η Ζάλγκιρις ήταν πιστική. Το ήθελε, έμεινε ζωντανή και αυτή θα περιμένει 48 ώρες τώρα ξανά στη Ζαλγκίριο Αρένα, την κατάμεστη αυτή Ζαλγκίριο Αρένα. Νομίζω ότι είναι μία από τις τρεις κορυφαίες έδρες της EuroLeague. Και ίσως και παραπάνω, εντάξει, ξεχνάω τους Σέρβους. Εν πάση περιπτώσει, στην πεντάδα των πιο καυτών εδρών θα περιμένει και πάλι την Φενέρμπαχτσέ, η οποία ατόνισε, ίσως δεν είχε και άλλες δυνάμεις. Το πήγε καλά το παιχνίδι μέχρι το 30. Παρ' όλα αυτά, ενώ ξεκίνησε με ένα προβάδισμα 5 πόντων το τέταρτο δεκάλεπτο, έκανε ένα πολύ καλό επιμέρου σκορ η Ζάλγκιρις και με αυτό το 20-13 τελικά νίκησε την βασίλισσα της Ευρώπης. Στο 1-2 είναι επίσης, συγγνώμη, την Φενέρμπαχτσε. Βασίλισσα της Ευρώπης παίζει σήμερα
0: στη Σόφια. Να κάνει το 2-2,
1: και εκεί νομίζω ότι μπορεί να γίνει 2-2 και να γυρίσει σειρά πλέον στην Μαδρίτη. Δείχνει αδύναμη εκτός έδρας και βάσει του αριθμού των νικών που έχει κάνει εκτός. Μόλις 6 νίκες έχει η Ρεάλ εκτός Μαδρίτης. Στη Μαδρίτη, στη Movistar Arena, έχει το εντυπωσιακό 21, τη μοναδική ήττα που έχει γνωρίσει από τον Παναθηναϊκό. Τα πάντα ρί και για τα άλλα τρία ζευγάρια. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη θέση, είναι γνωστό αυτό, στον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό, 22 Μαΐου, και από εκεί και πέρα περιμένει την αντίπαλό του. Και βέβαια το άλλο ζευγάρι επίσης δεν έχει διαμορφωθεί καθόλου, είναι στο 1-2 το Βαλένθια Παναθηναϊκός και επίσης το Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ. Θα μου κάνει έκπληξη αν κερδίσει σήμερα η Ρεάλ. Θα μου κάνει έκπληξη. Η Χάπολ είναι μια καλή ομάδα με στάρ, έχει μέτρα και σταθμά, έχει αρχή, μέση και τέλος το παιχνίδι της. Δεν παίζουν μόνο η στάρ σε ατομικό επίπεδο. Είναι ομάδα η οποία πρέπει να πιστούν αυτοί οι στάρ να παίξουν άμυνα, όπως συνέβη βεβαίως και με το στάρ του Παναθηναϊκού στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Βαλένθια. Χτες δεν το είδαμε αυτό, το τόνισε και ο Χρήστος Σερέλης, ότι δεν παίξαμε βεβαίως την άμυνα που μπορούσαμε να παίξουμε. Το αποδείξαμε ότι μπορούμε να την παίξουμε στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο λοιπόν τα σπουδαία για, ναι, τον Παναθηναϊκό. Απόψε έχουμε με το Final Four,
1: βέβαια,
0: του PCL. Εκεί όπου η ΑΕΚ στις 10 το βράδυ, σε ένα repeat της προηγούμενης χρονιάς, θα αντιμετωπίσει την Μάλαγα στον ημιτελικό, στην Πανταλώνα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πολλοί λένε ότι θα είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Ότι θα είναι, γιατί ξεκινάμε από μηδενική βάση. Διαφορετικό από την άποψη ότι η Μάλαγα δεν είναι η ίδια ομάδα με την περσινή
1: ομάδα. Ναι.
0: Έχει τρωτά σημεία. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα πολύ καλό momentum, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έχει μία ευκαιρία ακόμα να περάσει στον τελικό της διοργάνωσης και ευχή όλων βεβαίως είναι να το πετύχει. Χθες πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου για το BCL, εκεί όπου μίλησε ο Ντράγκανα Σάκοτα και ο Δημήτρης Φλιώνης.

0: Ο Ντρακανσάκοντα λοιπόν, μιλώντας για το απόψινό παιχνίδι στον ημιτελικό του BCL με τη Μάλαγα, είπε ότι αν ήμασταν back-to-back πρωταθλητές θα έλεγα ότι είμαστε φαβοροί. Προφανώς εννοεί επειδή η Μάλαγα πέρσι είχε κατακτήσει το τρόπαιο και φέτος επιστρέφει για τη διεκδίκησή του. Ίσως είναι και η ομάδα, δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ με αυτό, ναι, Γιώργο, που έχει μεγαλύτερη πίεση. Και μην ξεχνάμε, εντάξει, ότι ο αγώνας γίνεται στην Πανταλώνα, η διοργάνωση γίνεται στην Πανταλώνα, αλλά ουσιαστικά είναι μέσα στην Ισπανία. Και συνήθως παίζει ρόλο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, όταν πρέπει να υπερασπιστείς ένα τίτλο, όταν παίζεις μέσα στην έδρα σου, υπάρχει αυτή η πίεση του να πετύχεις, να διατηρήσεις μάλλον.
1: Την ίδια πίεση θα έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη προκριθεί, αν προκριθεί και ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί παίζουν μέσα στην Αθήνα.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αν ήμασταν, είπε ο Ντρακανσάκο, τα back-to-back πρωταθλητές, θα έλεγα ότι είμαστε φαβοροί. Είναι δύσκολος ο ρόλος του φαβορί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα και τρόπαια πίσω της. Οι προπονητές ποτέ δεν θα πούν ότι είμαστε τέλειοι. Το τρόπαιο είναι ο στόχος για όλους. Όταν είσαι εδώ πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα κερδίσεις. Είναι ωραίο να είσαι κοντά στο τρόπαιο. Παρακολουθώ για χρόνια τη Μάλαγα. Σέβομαι τα κλαμπ που μένουν σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε κάνει μερικά βήματα για να έρθουμε κοντά. Ερωτηθείς για τη δίψα που έχει ο ίδιος, ο οποίος παραμένει ακμεότατος, έχει πάντα στόχους, υψηλές φιλοδοξίες, είναι ο άνθρωπος που ταιριάζει με την ΑΕΚ και του ταιριάζει η ΑΕΚ. Είπε ότι αυτό που κάνω είναι να αγαπάω το μπάσκετ, δεν έχω πίεση για να πετύχω. Και γιατί να έχει πίεση ο άνθρωπος, έχει πετύχει τόσα πολλά πια, ούτε έχει να αποδείξει κάτι, ούτε του λείπουν τα τρόπαια, έτσι, έχει απ' όλα. Δεν έχω πίεση για να πετύχω, οπότε με κάνει να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι στόχος για κάθε προπονητή, ανεξάρτητα από την ηλικία. Μίλησε για την πρόκριση επί της Μπανταλώνα, το παιχνίδι δηλαδή που έστειλε την ΑΕΚ στο Final
1: Four. Ναι, το τρίτο παιχνίδι.
0: Είναι, λέει, μια εμπειρία. Εμείς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε ισπανικές ομάδες επειδή είναι άλλη λίγα, άλλο στυλ και παίζουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού με πολλούς εφηβιασμούς. Όσο μπορείς να αποφύγεις ισπανικές ομάδες, έχουν την καλύτερη λίγα. Η σειρά όμως με την Μπανταλώνα θα μας βοηθήσει από πλευράς βεβαίως ψυχολογικής και όχι μόνο και αγωνιστικής, γιατί έπαιξε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και φυσικά το απόψινό παιχνίδι θα είναι επίσης σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στη συνέντευξη τύπου ήταν παρόν και ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Φλιώνης. Για μένα και για όλη την ομάδα νιώθουμε πιο έμπειροι αυτή τη χρονιά, είπε ο αρχηγός. Εξελιχθήκαμε ως ομάδα, είμαστε σίγουρα πιο έτοιμοι να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Πραγματικά νιώθω ότι παίζοντας εκτός έδρα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε, είναι θέμα ετοιμότητας. Νιώθω ότι κάθε χρόνο βάζεις νέα πράγματα στο παιχνίδι σου, είναι σημαντικό να έχεις μία βάση. Αναφέρθηκε και εκείνο στην σειρά των αναμετρήσεων με την Μπανταλώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν μια πολύ δύσκολη σειρά. Αυτό που μας κάνει πιο πεινασμένους και έτοιμους είναι ότι από τον Αύγουστο είχαμε αυτόν τον στόχο το μυαλό μας, να φτάσουν δηλαδή, να φτάσει η ομάδα μέχρι το Final Four του BCL, και αυτό το όραμα. Είναι κάτι που το πιστεύουμε από την αρχή της χρονιάς, έχουμε τα μάτια στο στόχο, θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος.

0: ημιτελικό μίλησαν χθες σε συνέντευξη τύπου και οι εκπρόσωποι της Μάλαγα, ο προπονητής της ομάδας ο Ίμπο Ναβάρο και ο Αλμπέρτο Ντίαθ. Ο προπονητής της Μάλαγα, αναφερόμενος στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, είπε ότι θα έλεγα ότι όταν συμμετέχει στο Final Four είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος των συναισθημάτων. Αυτή είναι η τέταρτη διαδοχική φορά της παρουσίας μας σε Final Four και αυτό που μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση είναι ο ημιτελικός. Είναι το μόνο που σκεφτόμαστε. Από την πλευρά του Αλμπέρτο Ντίαθ μίλησε για την καλή σεζόν στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Μάλαγα. Όλοι ξέρουν ότι είναι μια πολύ αθλητική ομάδα η ΑΕΚ και έχει πολύ ταλέντο και πολύ καλό προπονητή. Είναι πιο δύσκολα από πέρσι. Πολλοί οπαδοί θα έρθουν να τους βοηθήσουν, να βοηθήσουν την ομάδα. Θα είναι μια μάχη.
1: Μάλιστα.

Λοιπόν, σε αυτά που ακούσατε από την Έλενα για τον Dragon Sack, από τον Dragon Sack, όταν μάλλον στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, υπάρχει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Meridian Sport και αναδημοσίευση από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι συνέντευξη που έδωσε ο Dragon Sack και υποστήριξε για το μέλλον του ότι ετοιμάζεται μια νέα πρόταση, μια πρόταση μάλλον για νέο συμβόλαιο. Η επιλογή είναι ότι όταν σταματήσω θα βρω ένα προπονητή και μετά θα συνεχίσω σε άλλο ρόλο. Άρα ο Dragon Sack λέει ξεκάθαρα ότι αυτός θα δώσει το δαχτυλίδι της διαδοχής στον επόμενο προπονητή της ΑΕΚ. Θα είναι δική του επιλογή, τουλάχιστον αυτή θα είναι η εισήγησή του προς τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο. Τώρα από εκεί και πέρα, για το NBA Europe που θα συμμετάσχει πιθανότατα η ΑΕΚ, εφόσον συσταθεί η υπάρξη συνεργασία με την EuroLeague, συνεχίζεται αυτή η ρευστότητα. Τι πρόκειται να ισχύσει από την μεθεπόμενη σεζόν, όχι από το 26-27, από το 27-28, είναι, λέει, πολύ σημαντικό. Και φέτος πιέσαμε για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να είμαστε εκεί στην επόμενη σεζόν, κάτι που θα είναι κρίσιμο. Τι θα συμβεί στο τέλος δεν το ξέρουμε. Αν τυχόν τοποθετηθούμε σε αυτό το πρωτάθλημα, όλα αλλάζουν. Πρώτα απ' όλα αλλάζει ο προϋπολογισμός. Τώρα έχουμε ένα προϋπολογισμό για το BCL, για το Basketball Champions League, και δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να χρειαζόμαστε περισσότερο. Σε περίπτωση όμως που τοποθετηθούμε σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, ο προϋπολογισμός θα είναι 4 έως 5 φορές μεγαλύτερος, προέβλεψε ο Dragon Sack, λογικά. Και τότε θα είμαστε κάτι παραπάνω από τα αγωνιστική για να παίξουμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτές, παραλαμβάνω, οι δηλώσεις του Dragon Sack στην Meridian Sports, στη διαδικτυακή έκδοση.

0: Να επαναλάβουμε ότι ο απόψινός ημιτελικός του BCL, του Final Four, του BCL, μεταξύ της ΑΕΚ και της Μάλαγα θα αρχίσει στις 10. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 4. Εκτός βεβαίως από το παιχνίδι της ΑΕΚ, νωρίτερα έχουμε την αναμέτρηση της Ρήτας Βίλνιους με την Τενερίφη, ομάδα η οποία ήταν εκ των φιναλίστ στο περσινό Final Four.
1: Σωστά.
0: Του BCL, και φυσικά και αυτή θα διεκδικήσει. Νομίζω ότι η εμπειρία σε αυτές τις διοργανώσεις βοηθάει πάρα πολύ, έτσι, και
1: ναι,
0: το επίπεδο,
1: ναι, ναι,
0: θα διεκδικήσει την πρόκληση.
1: Να δούμε αν η ΑΕΚ, εμείς για την ΑΕΚ δεν διαφερόμαστε, σπάσει το προγνωστικό που είναι ισπανικός τελικός, ναι, δηλαδή το Τενερίφη Μάλαγα, ή μπορεί να το πετύχει η Ρήτας, ναι, ή μπορεί να το πετύχει και η Ρήτας και η ΑΕΚ.
0: Και να δούμε,
1: έτσι, και να δούμε μικρό τελικό στο BCL με ισπανικές ομάδες.
0: Ισπανικό μικρό τελικό.
1: Έτσι, σωστά.

0: Θα επιστρέφουμε με άμεσο replay. Γιώργος Βαλαγάνης, ναι. Έλληνα Βιώτης, στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είπαμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην Ευρωλίγκα, στον Παναθηναϊκό. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Μαρίνο Πρίντεζη να μάθουμε το ρεπορτάζ και τον απόϊχο βεβαίως από την χθεσινή αναμέτρηση, με πολύ ένταση βεβαίως η αναμέτρηση. Ο Μαρίνος έχει το ρεπορτάζ. Είπαμε για το Final Four του BCL, πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Ελλάδα, γιατί το πρωτάθλημα συνεχίζεται, ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά των αγώνων των play-off μεταξύ Περιστερίου και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε χθες το κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου 77-72, πήρε την πρόκριση στην ημιτελική φάση των play-off και εκεί πλέον θα περιμένει την αναμέτρηση, το αποτέλεσμα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μύκονο, για να δει ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλός του, ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα για να μην κρυβόμαστε, έχει σαφές προβάδισμα έναντι της Μύκονου, αλλά μέχρι να ξεκινήσει και να τελειώσει μία σειρά αγώνων, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα. Τι λέτε?
1: Σωστά, σωστά. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Την άλλη εβδομάδα μάλιστα ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει σίγουρα, από τη στιγμή που έχει προκριθεί, μπαίνει στην διαδικασία, έχει παιχνίδια στο πρόγραμμα. Εντάξει, ερωτηματικό είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο του παιχνίδι με την Βαλένθια, και αν βεβαίως είναι διαθέσιμος να παίξει στα ελληνικά play-off. Όλα αυτά πριν βεβαίως από το Final Four της Αθήνας, της EuroLeague, 22 και 24 Μαΐου.

0: Εκτός βεβαίως από τον αγώνα των play-off της GBL, είχαμε και τους αγώνες της τρίτης φάσης των play-off της National League. Ένα εκεί όπου ο Αμίντας νίκησε το παλαιό Φάληρο. Χθες 93-73 έκανε το 3-2, προκρίθηκε στους τελικούς του πρώτου ομίλου. Ανοιχτή παραμένει ακόμα η δεύτερη θέση, καθώς στον άλλο αγώνα του ίδιου ομίλου, Πανελλήνιος κέρδισε τον Χολαργό 69-68, έκανε το 3-2.
1: Ναι.
0: Επομένως η σειρά μεταφέρεται στο επόμενο παιχνίδι, από όπου θα προκύψει και ο έτερος, η έτερη ομάδα που θα πάει στον τελικό. Στον τρίτο όμιλο, ο ΓΑΣ Κομωτινή νίκησε την Ελευθερούπολη 72-63, έκανε και αυτός το 3-2 και πέρασε στον τελικό του τρίτου ομίλου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον ΓΑΣ Κομωτινή και την παρουσία του στους τελικούς της National League 1 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν θα έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον Δημήτρη Λιώγα.
1: Μάλιστα.
0: Την επόμενη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα και για το κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν την τρέχουσα σεζόν έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι εξ αυτών, αν όχι όλοι, για διακοπές. Μεταξύ αυτών και ο Στέφανος Σπάρταλης, ο οποίος στην πρώτη του χρονιά στο NCAA έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, έπαιξε και θα συνεχίσει βεβαίως και την επόμενη σεζόν να παίζει με τη φανέλα των Monmouth Hawks.
1: Mm-hmm.
0: Και θα μας πει ο Στέφανος Σπάρταλης πολύ περισσότερα και για την πρώτη χρονιά και την απόδοσή του.
1: Βέβαια.
0: Και για τις εντυπώσεις του από το NCAA, αλλά και ποιος είναι ο μελλοντικός στόχος.

Χθες είχαμε αγώνα και για την National League 2. Εκεί άρχισαν οι τελικοί από τον 5ο όμιλο. Η Γαλάτης τα επικράτησε με 74-51. Οι αγώνες στους υπόλοιπους ομίλους, τον πρώτο, το δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο, θα αρχίσουν την Κυριακή.

0: Και πριν πάμε στο Μαρίνο Πρίντεζι να μάθουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού την επόμενη μέρα της ήττας του από τη Βαλένθια, πάμε και στην κατηγορία των γυναικών, εκεί όπου μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περίοδου η αυλαία πέφτει με την ανάδειξη των παικτριών που ξεχώρισαν και πρωταγωνίστησαν στη διάρκεια της σεζόν. Η Αλέξης Πρινς αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια. Να πούμε και να εξηγήσουμε ότι οι κορυφαίες παίκτριες αναδείχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών και των προπονητριών και των παίκτριών των ομάδων σε συνδυασμό με το επίσημο σύστημα αξιολόγησης του πρωταθλήματος. Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς είναι η Ελεάνα Χριστινάκη, σταθερή αξία θα έλεγε κάποιος, η Ελληνίδα forward του Ολυμπιακού, η οποία μάλιστα ξεκίνησε την φετινή σεζόν με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, καθώς το Super Cup που επανήλθε, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, είχε σημειώσει 32 πόντους και στην πορεία στη διάρκεια του πρωταθλήματος είχε εξαιρετική παρουσία, κάτι βεβαίως που συνέβαλε ώστε να ψηφιστεί η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς. Η Μαριέλα Μαφασούλα, υποθέτουμε ότι όλοι θα έχετε διαβάσει ή έχετε ενημερωθεί ότι εξακολουθεί να κυνηγάει το όνειρο
1: το αμερικάνικο
0: WNBA, η Μαριέλα η οποία μετά την συμμετοχή της στο training camp των Golden State Valkyries και την αποδέσμευσή της χθες, προχθές τα ξημερώματα, υπέγραψε development contract με το Toronto Tempo, και επειδή αυτοί οι όροι είναι άγνωστοι προς όλους, απλά να εξηγήσουμε ότι βάσει της νέας σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του WNBA και του CBA, οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα έχουν τη δυνατότητα από την φετινή αγωνιστική σεζόν να εντάξουν στο δυναμικό τους, όχι στο κανονικό ρόστερ, αλλά στην ομάδα, δύο παίκτριες ανάπτυξης, έτσι όπως τις αναφέρουν, υπογράφοντας developmental contract. Αυτό το συμβόλαιο υπέγραψε η Μαριέλα Φασούλα, το οποίο βεβαίως δίνει τη δυνατότητα και στην ομάδα να την αξιοποιήσει και να την χρησιμοποιήσει εφόσον το αποφασίσει, έως και 12 αγώνες κάθε αγωνιστική περίοδο. Αυτό θα δούμε τώρα βεβαίως αν θα έχει χρόνο συμμετοχής, αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής η
1: Μαριέλα.
0: Η Ελληνίδα παίκτρια, ευχόμαστε τα καλύτερα. Η Μαριέλα Φασούλα, η οποία θέλει να δοκιμάσει τις δυνατότητες της στο WNBA, όπου ήδη έχουν αγωνιστεί Ελληνίδες παίκτριες. Η
1: Κωστάκη νόμιζαν η πρώτη.
0: Η Κωστάκη, η Αναστασία Κωστάκη, η Εβίνα Μάλτση, η Τζάκη Γέμελος, και νομίζω ότι κάποια αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Θα τη θυμηθώ όμως στην πορεία. Το WNBA, το οποίο ξεκινάει τα ξημερώματα του Σαββάτου για...
1: Τώρα, σε δύο μέρες.
0: Σε δύο μέρες, ναι, ακριβώς. Το Toronto Tempo, η Toronto Tempo είναι η νεοσύστατη ομάδα του WNBA, μαζί με τις Portland Fires. Είναι οι δύο ομάδες, οι δύο οργανισμοί που προσθέθηκαν στο WNBA το 2024 και φέτος θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση.
1: Ναι, νεοσύστατη ομάδα.
0: Νεοσύστατες ομάδες, και το Toronto βεβαίως η πρώτη ομάδα, γυναικεία ομάδα από τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά και από το μπάσκετ των γυναικών. Να πάμε να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με λεπτομέρειες.
1: Βεβαίως, σε λίγο.

0: Λοιπόν, για Παναθηναϊκό θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, τον Μαρίνο Πρίντεζη, τον Καθήλυνα αρμόδιο, ο οποίος είναι ξανά μαζί μας. Εντάξει, και οι μεγάλοι παίχτες έχουν τους τραυματισμούς τους, έχουν τα ρεπό τους. Ο Μαρίνος καταλέγεται σε αυτούς και με χαρά έτσι θα τον ακούσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Γεια σου, γεια σου, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Ωραία, εσύ?
1: Καλά μου, εντάξει,
0: καλά.
1: Εντάξει, σε δουλειά να βρισκόμαστε, να έχουμε συνέχεια παιχνίδια, μην σταματάμε καθόλου.
0: Εντάξει, αυτό είναι το...
2: Να σου πω, είναι,
1: είναι το χούι, το χούι που λέμε που βγαίνει τελευταίο, έτσι κάνει ο Παναθηναϊκός. Μία ήττα στο γήπεδο την κάνει, δεν μπορεί, δεν αντέχει, δεν αντέχει ο Παναθηναϊκός. Μία ήττα στην έδρα του σε πραγούνα πλειόφ, πάρα την έχει ο Παναθηναϊκός, σε πάει σε σειρά μες στο 3 και το σερί συνεχίζεται, δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τα έκανε μαντάρα χθες με τη Βαλένθια και 15 λεπτά ήταν εκτός τόπου και χρόνου, αλλού και αλλού, άμυνα 0, στο πικενό 0, στο τραβήσεων 0. Έχει φάει 37 πόντους στο τραβήσεων, όσο δεν είχε φάει μαζί στα δύο πρώτα παιχνίδια. Γενικότερα πνευματικά πάνε δεν πήγε στο μάτς, δυστυχώς.
0: Παρότι δηλαδή, δηλώσεις δεν ξέρω αν, αν γίνονται για να γίνονται, όχι μόνο τον Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες, ξέρει. Είμαστε συνειδητοποιημένοι, πάνε έχει τελειώσει, πρέπει να δώσουμε, να μην δώσουμε ευκαιρία στη Βαλένθια και τα... Εμφανίζεται κάτι άλλο.
1: Είναι και αντίπαλος βέβαια, έτσι, γιατί και η Βαλένθια,
0: σίγουρα,
1: μην ξεχνάμε ότι...
0: Σίγουρα.
1: Και τα δύο πρώτα παιχνίδια, εντάξει, η ομή πραγματικότητα λέει 2-0. Έλεγε 2-0, αλλά και το δύο πρώτα μάτς τελείωσαν στο τέλος.
0: Τελείωσε στο τέλος με την μπάλα στα χέρια του Παναθηναϊκού. Μπήκαν οι βολές, μπήκε το σου του Χέις, υπήρχε σου του Ναν. Και πάλι τελείωσε το χθεσινό παιχνίδι, το ανέφερα στο πρώτο μέρος. Πάλι με την μπάλα τα δύο σουτ στο Ρογκαβόπουλο. Εντάξει, στην ίδια επίθεση. Δεν μπήκε κανένα. Πιο πριν είχε 0-4 επιθέσεις ο Παναθηναϊκός, 0-4 επιθέσεις η Βαλένθια.
1: Εντάξει, η Βαλένθια στο τέλος, όπως πήγε το πράγμα, εμένα μου δείξε ότι έπεσε με το ρολόι. Οπότε πήγε να την πληρώσει τον της η Βαλένθια, γιατί σε τελευταίο 5 λεπτά έβαλε ένα πόντο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στο τέλος το γύρισε εκεί με τον Λογκαβόπουλο, Χέις, Ντέβις. Για μένα καλός ο Λογκαβόπουλος πήγε, διότι μετά σύντομα ότι τάκασε, γιατί ήταν ο πιο σωστός παίκτης του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έγινε να κάνει μια ολική ανατροπή, αλλά δεν έπρεπε να φτάσει στο μείον 19. Ήταν απογοητευτικός ο Παναθηναϊκός, αλήθεια είναι, χτες. Προβληματικός. Έβαλε τη Βαλένθια στο ρυθμό της. Ήταν εκεί η Βαλένθια τακτικά καλή, θετικά αυτή η κλασική που λέμε, και στο χωριό μου αυτή η blind άμυνα που έπαιξε πάνω στον Ναν, που νομίζω ότι τον του χάλασε το μυαλό και τον ανάγκασε να πιέξει και με 5 φάουλ. Η blind άμυνα εννοώ, με ανάλογο κόσμο μιλάμε, όταν ο ψηλός βγαίνει έξω δυναμικά και κάνει παγίδα στον κοντό, θέλοντας να το αφαιρέσει την μπάλα από τα χέρια. Αυτή είναι η blind άμυνα, αυτή η άμυνα έπαιξε χτες κυρίως στον Κέντινγκ Ναν, ούτως ώστε να πει ότι να μην χάσω από τον Ναν, βέβαια είναι άλλο αρίσκα, αλλά πάση περιπτώσει είχαν και τη χάρη. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πνευματικά δεν μπήκε στο παιχνίδι όπως έπρεπε. Ένα μάτς που στην ουσία θα το καθάριζε για να τελείωνε. Τώρα έχει ένα μάτς αύριο, το θέμα είναι πώς θα καθαρίσει το μυαλό του, πώς οι παίκτες θα μπορέσουν να κερδίσουν και την πίεση. Γιατί τώρα ό,τι και να λέμε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη πίεση. Είναι το μάτς της χρονιάς, ξεκάθαρα. Δεν θέλει να πάει το πριν σε μη σειρά σε πέμπτο μάτι, γιατί εκεί πέρα θα είναι πάρα πολύ σπουδαία τα πράγματα. Περιμένουμε και τις δηλώσεις, τι θα υποθούν, γιατί είχαμε και τον απόϊχο χθες όλα αυτά, καβγάσει τα μάτια με Πέτρο Μαρτίνεθ, γενικά όλη ιστορία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί στις δηλώσεις. Άσον, το θέμα είναι το παρελθόν αυτή τη στιγμή. Έκανε σχολή ζωή του και πάλι έχει στο χέρι του την πρόκληση, αλλά πρέπει να τελειώσει αύριο, δεν υπάρχει γύρισμος μετά.
0: Έτσι.
1: Κάθαρα.
0: Έτσι.
1: Και Ισπανίος δεν, δηλαδή, εχθές που ήμουν στα αποδυτήρια, τους έλεγε ότι το πιστεύουν. Σου λέει, εμείς εδώ πέρα, ήρθαμε, δεν έχουμε πια την πίεση. Ήταν άδικο για μας το ότι είμαστε 0-2, γιατί είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάρουμε τουλάχιστον μια νίκη στην έδρα μας. Οπότε μην το πιστεύουν, και επειδή είναι ομάδα που αν της δώσει λίγα δικαιώματα τα αρπάζει αμέσως, δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός αύριο να το κάνει αυτό πάλι, γιατί μετά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί μετά, και αν δεν παίξει στην Βαλένθια, άμα βρει τα σουτ, τα αυτοπεποίθηση, δεν είναι και εύκολο μετά να την...
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Γενικότερα.
2: Η πίεση έχει μεταβερθεί στο 50% προς τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει μια ακόμα ευκαιρία. Όπως το λες, το αυριανό παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, άμα έρθει το 2-2, μετά θα υπάρξει το παιχνίδι στη Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Πέμπτο παιχνίδι, τελευταίο και για τις δύο ομάδες.
1: Τα
2: πράγματα ξαναγυρνάνε. Συνήθως αυτό που λέμε τώρα, εντάξει, στο πέμπτο παιχνίδι έχουν πάρθει οι προκρίσεις τώρα πολύ πρόσφατα. Το ζητούμενο είναι ότι όταν έχεις κάνει την πρώτη εβδομάδα αυτό το 0-2, είσαι μοναδική ομάδα η οποία πραγματικά έχει ανατρέψει το πλεονέκτημα έδρας και από τα τέσσερα ζευγάρια. Μοναδικό ζευγάρι ήταν αυτό Βαλένθια Παναθηναϊκός. Δεν δίνεις άλλη ευκαιρία στον αντίπαλο σου. Στη εβδομάδα την οποία έχεις δύο παιχνίδια, εδώ έχεις δύο ευκαιρίες. Δεν πήρε την πρώτη, έχει μία ακόμα. Την τελευταία κατ' εμέ.
1: Λέω ακριβώς ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκεφτεί ότι το μάτς το αυριανό είναι το μάτς χρονιάς ή αλλιώς...
2: Μα έτσι είναι, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι είναι. Έχει φτάσει 40 λεπτά πριν παίξει στο κήπεδό του. Σε μια χρονιά την οποία είχε... Μην επαναλαμβανόμαστε πια, γιατί γινόμαστε και κουραστικοί. Τόσες πολλές αυξομοιώσεις. Πάντως στην κατάλληλη στιγμή, με μειονέκτημα έδρας, βρέθηκε σε θέση ισχύος. Παραμένει κατ' εμέ σε θέση ισχύος. Θα είναι πολύ διαφορετικός ο Παναθηναϊκός. Θα είναι πολύ διαφορετικός. Όπως είδα ένα πολύ εύστοχο τίτλο σε ένα άρθρο του συναδέλφου του Βασίλη του Σκουντή. Η πρόκριση θέλει στιλέτο, δεν θέλει μπισκότο. Λοιπόν.
1: Εντάξει, το θέμα είναι το
2: και σου λέω ότι πραγματικά και οι παίκτες το είχαν δηλώσει. Είδαμε κάτι άλλο. Είδαμε κάτι άλλο χτες, το οποίο οι ίδιοι το πλήρωσαν. Παρόλα αυτά είχε τις ευκαιρίες του ο Παναθηναϊκός να το πάρει. Με ανατροπή 19 πόντων είχε την ευκαιρία του να το πάρει το παιχνίδι. Είχε την μπάλα στα χέρια του σε δύο σουτ. Δεν μπήκε κανένα. Εντάξει,
1: το τέλος έχει κάνει επίσης τελευταίες τρεις επιθέσεις και η Βαλένθια έχανε τις μπάλες και ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα δεν επένδυε πάνω στο ότι τις είχε κάνει, τις είχε καλά στο μυαλό. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πήγε σε κάτι γυαστικές επιθέσεις στο τέλος. Θα μπορούσε να έχει λίγο πιο καθαρό μυαλό. Αλλά και πάλι λέω, για μένα αυτός καλά κακτυπήρξε το Ρογκαβόπουλος. Γιατί αυτός ήταν ο πιο σωστός παίκτης της ομάδας. Τέλος πάντων.
2: Ναι, το πλάνο του Σερέλ ήταν ξεκάθαρο ότι θα πάρει την μπάλα από το σόρτς Ρογκαβόπουλος. Έκανε το πρώτο σουτ, τα στόχισε. Κέρδισε το επιθετικό λιμάνι ο Παναθηναϊκός.
1: Σε πιέζει έτσι, γιατί μετά δεν είναι σχολές τους.
2: Εγώ πιστεύω ότι ίσως έπρεπε ο σόρτς να σουτάρει. Να μην ξαναδώσει την μπάλα στο Ρογκαβόπουλο.
1: Ναι, οκ.
2: Όχι ότι θα το δικαιούτο, αλλά ήταν σε καλή θέση. Θα ήταν ένα αμαρκάριστο τρίποντο. Τέλος πάντων, εντάξει. Έτσι γράφει την ιστορία, συνεχίζουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι και να γίνει, επειδή και οι δύο μας έχουν ξεζουμιστεί, το θέμα είναι πραγματικά πανέκος πως θα μπορέσει αύριο να μπει. Αυτό τώρα για να λύσει και αυτά, τι θα αλλάξει και τι θα αλλάξει, το πνευματικό είναι το ζήτημα.
2: Ναι. Θα είναι καλά. Υπάρχει η συνειδητοποίηση του που βρεθήκαμε, τι φτιάξαμε με πολύ κόπο την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως λες, τα προγνωστικά ήταν 70-30. Λοιπόν, και τα γύρισε ο Παναθηναϊκός 100-0 ανάποδα.
1: Ξέρω, γιατί βρισκόμαστε εκείνος, αυτό έχω να πω.
2: Αυτή είναι η δουλειά μας. Σε δουλειά βρισκόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί σε ακούω και στον πρόλογο σου και στον επίλογο, συνεχίζω τα παιχνίδια.
1: Εννοώ ότι επειδή
2: ρε πότε ο Παναθηναϊκού είσαι. Έχει δώσει αυτή τη στιγμή 38 και 3-41. Θα δώσει το 42ο την Παρασκευή. 42. Και αν περάσει 44 παιχνίδια στην Ευρώπη.
1: Κάτσε γράψε τα ισόλια από τα μάθηλα από τη χρονιά. Να σου πω εγώ μετά.
3: Να τον κουρδίσεις κι άλλο.
2: Λοιπόν, γεια σου Μαρίνο. Καλό απόγευμα.
1: Θα δούμε μετά τι ώρα που είναι.
2: Όσα είναι πρέπει να γράφονται, θα αυξηθούν οι ομάδες και οι αγωνιστικές.
1: Εγώ, εγώ το ξαναπεί, είναι πολλές οι διοργανώσεις, είναι προβολικά πολλές. Δεν τραβάει αυτό το πράγμα.
2: Τώρα μου πας αλλού την μπάλα. Λέγαμε τώρα για την Ευρωλίγκα. Πας και για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή να μην προχωρήσει η ΑΕΚ να πάει στο Final Four.
1: Είναι πολλές οι διοργανώσεις, πάρα πολλές.
2: Να πάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περισσότερους συντάκτες. Καλό απόγευμα. Γεια σου Μαρίνο.
1: Μια άλλη ιστορία πολύ μεγάλη.
2: Α, μπράβο. Για να βάλουμε την μπάλα στο δικό μας γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άντε, γεια.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένα λεπτό πρέπει να είμαστε μετά τις 3 το μεσημέρι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ακούτε την εκπομπή Άμεσο Replay. Πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Αφήνουμε την Ευρωλίγκα. Έχει ακόμα δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί, βέβαια. Εντάξει, όσο κοντά είναι, άλλο τόσο μακριά είναι και το Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε σε ένα άλλο πρωτάθλημα το οποίο έχει ολοκληρωθεί εκτός Ευρώπης βεβαίως. Μιλάμε για το κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA, εκεί όπου υπήρξαν αρκετοί Έλληνες παίκτες που δοκίμασαν τις δυνατότητες τους. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, υποθέτουμε, για όλους. Αυτό όμως θα μας το πει, θα μας τα πει με λεπτομέρειες ο Στέφανος Πάρταλης, ο οποίος ήταν ένας από τους παίκτες που αγωνίστηκε για πρώτη φορά τη φετινή περίοδο στο NCAA με τους Μάθμον Hawks. Πρέπει να είπα λάθος, Monmouth, συγγνώμη, Hawks. Πώς ήταν οι εντυπώσεις, ποιοι είναι οι στόχοι, πώς αναμένεται να είναι το μέλλον. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
2: Μέρια από εμένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Δεν πρέπει να έχεις πολύ καιρό που έχεις επιστρέψει στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, έχω επιστρέψει εδώ και μια μισή εβδομάδα περίπου.
1: Α, είσαι 10 μέρες.
0: Μάλιστα. Οπότε είσαι σε φάση διακοπών τώρα, έτσι, ξεκουρασείς.
2: Όχι, τώρα έχω ξεκινήσει σιγά σιγά τη μεταβατική μου.
1: Καθώς
2: πρέπει να προετοιμαστώ σιγά σιγά για το καλοκαίρι που έχουμε εθνικές ομάδες και τα λοιπά. Οπότε έχω ξεκινήσει την off-season, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: η off-season τι περιλαμβάνει, αν ξέρω εγώ, δηλαδή έχω ακούσει τέλος πάντων από εσάς τους παίκτες, είναι ατομικές, είναι γυμναστήρια?
2: Ναι, ουσιαστικά είναι individual workouts και γυμναστήριο. Που απλά αυτή τη στιγμή, επειδή είναι off-season, είναι η ευκαιρία για τον κάθε παίχτη να δουλέψει σε σημεία που θεωρητικά είναι αδύναμος και μπορεί να κάνει τα max κιλά του κτλ. Δηλαδή που δεν τον νοιάζει τόσο πολύ να προστατεύσει το σώμα του, οπότε προσπαθεί να δουλέψει πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πώς κύλησε η φετινή χρονιά για σένα? Ήταν η πρώτη παρουσία σου στο NCAA, υποθέτουμε πολύ δυνατή εμπειρία, έτσι? Είναι πολύ διαφορετικό η Ευρώπη, είναι πολύ διαφορετική η Ευρώπη συγκριτικά με την Αμερική.
2: Ναι, σίγουρα. Εγώ είχα μια αρκετά καλή σεζόν και είχα και αρκετά λεπτά συμμετοχής τη φετινή σεζόν, οπότε αυτό με βοήθησε αρκετά στο να πάρω και εμπειρίες και να βελτιωθώ και ατομικά. Εντάξει, το μπάσκετ στην Αμερική είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ευρώπη. Είναι πιο αμερικάνικου στυλ, προς το NBA δηλαδή. Δεν είναι τόσο τακτική, είναι πολύ αθλητικότητα, το φυσικά λοιπόν είναι διαφορετικό και ο ρυθμός του παιχνιδιού. Αλλά θεωρώ ότι στην ηλικία 20 με 24 που όπως γνωρίζουμε όλοι υπάρχει ένα κενό λίγο στην Ευρώπη και τα παιδιά δεν παίζουν τόσο πολύ. Θεωρώ, αν με ρωτάτε, ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για ένα νεαρό παίχτη.
0: Λοιπόν, είπες για μια πολύ καλή σεζόν η οποία σε αριθμούς μεταφράζεται. 32 παιχνίδια, έπαιξε σε 32 παιχνίδια. Είχες μέσο όρο 10,7 πόντους, 5,1 rebound. Και αν δεν κάνω κάποιο πολύ σοβαρό λάθος από μια πολύ πρώτη και γρήγορη ματιά που έριξα, σε 2 παιχνίδια είχες double-double. Πολύ καλή παρουσία θα έλεγε για κάποιον, για έναν παίκτη που αγωνίζεται για πρώτη φορά στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ήταν εύκολη η προσαρμογή σου?
2: Ναι, δεν θα έλεγα ότι είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην προσαρμογή. Εντάξει, αυτό εξαρτάται και τον παίκτη. Και το παιδί βασικά είναι, ο κάθε άνθρωπος προσαρμόζεται διαφορετικά στο κάθε περιβάλλον. Εγώ είμαι ένα παιδί που είμαι από τυχείο, έχω φύγει σχετικά μικρός, 16 χρονών, από εκεί από τους γονείς μου και έχω μείνει Αθήνα μόνος μου αρκετά.
1: Αυτονομία.
2: Ναι, ακριβώς. Έχω μάθει να ζω μόνος μου. Για μένα αυτή η μετάβαση στην Αμερική δεν ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
1: Περιέγραψε μας, συγγνώμη, όχι, περιέγραψε μας το καθημερινό σου πρόγραμμα. Ποιο ήταν στο πανεπιστήμιο?
2: Δηλαδή, το καθημερινό πρόγραμμα...
1: Ξυπνημαστείς, το ρολόι, ξυπνητήρι.
2: Θα μιλήσουμε τώρα για μέση σεζόν, έτσι, το πρόγραμμα.
1: Ναι, δηλαδή, μέση σεζόν. Και μέση και για την προετοιμασία όταν προετοιμασία.
2: Ναι, μέχρι τη σεζόν το πρόγραμμα ήταν 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Είχαμε πάντα το σχολείο, τα μαθήματα που ήταν υποχρεωτικά να τα παρακολουθήσεις. Συνήθως ξεκινούσαν από τις 8.30 το πρωί και τελείωναν γύρω στις 2.30. Πολλές φορές πριν τα πρωινά μαθήματα μπορεί να τύχαινε να έχουμε κάποια ατομική. Νωρίς, αρκετά νωρίς, δηλαδή 6.30, 7.
1: Ναι, γιατί το έχω ακούσει αυτό, Στέφανε, ότι όχι με ευνηδίασες που είπες 8-8.30 μάθημα. Έχω ακούσει πιο πριν, με τα χαράματα που λέμε, με το ξημέρωμα, να είσαι στο προπονητήριο, να είναι παίκτες στο προπονητήριο δηλαδή, και να ξεκινάει, να ξυπνάει ο οργανισμός πάρα πολύ νωρίς.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, όπως το λέμε εδώ λαϊκά, έχω πιάσει τη δουλειά στην οικοδομή.
2: Ναι, σωστά, σωστά, κάπως έτσι είναι. Μετά είχαμε την ομαδική μας προπόνηση και τα meeting 3 η ώρα κατευθείαν μετά το μάθημα. Προλαβαίναμε ίσα ίσα να φάμε ένα γεύμα και μετά έπρεπε να είμαστε έτοιμοι για προπόνηση. Και εμείς, έτσι λειτουργεί το δικό μας κολέγιο, μετά και το βράδυ έπρεπε να κάνουμε κάποια υποχρεωτικά shoot. Που αυτό φυσικά είναι θέλημα προπονητή, δεν το κάνουν όλοι. Και κάπως έτσι κυλούσε μία μέρα μας.
0: Ποιοι ήταν οι στόχοι της ομάδας όταν πήγες στην Αμερική?
2: Οι στόχοι της ομάδας ήταν να φτάσουμε όσο υψηλότερα γινόταν. Δεν είχαμε το μεγαλύτερο budget στο conference μας, στο CAA. Υπήρχαν σίγουρα πολύ πιο δυνατές ομάδες. 100% θέλαμε να φτάσουμε στο να σηκώσουμε να πάρουμε μερικά λόγια το conference μας και να πάμε στο March Madness Tournament. Καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό, δυστυχώς ιτηθήκαμε από το Hofstra.
0: Στο τελικό του conference, έτσι.
2: Στο τελικό του conference, ναι, και δεν καταφέραμε να περάσουμε στο March Madness. Αλλά σίγουρα η στόχη της ομάδας ήταν υψηλή εξ αρχής. Είχε δουλευτεί αρκετά το group μας και πιστεύανε πολύ και οι προπονητές σε εμάς. Και εντάξει, καταφέραμε σχετικά να φτάσουμε πολύ κοντά σε αυτό που θέλαμε.
0: Τι πιστεύεις ότι κέρδισες από αυτήν την πρώτη χρονιά?
2: Θεωρώ ότι έχω δουλέψει πολύ σε κομμάτια ίσως που να ήμουν πιο αδύναμα, να ήταν πιο αδύναμα, όπως το σούτ μου λίγο, γενικά το physicality μου, η αθλητικότητά μου κτλ, που δίνουν πολύ έμφαση στην Αμερική σε αυτά. Και θεωρώ ότι με βοήθησαν και πάρα πολύ οι εμπειρίες, το ότι δεν έχεις τέτοια πίεση από τους προπονητές σου, και γενικά επειδή είναι κολεγιακό, από τους φαν και τα λοιπά, δεν έχεις τόσο πίεση ότι πρέπει να πηγαίνει καλά η ομάδα, ότι πρέπει να γίνει αυτό, ότι είναι κάποιο που σίγουρα τα παιχνίδια θέλει να τα κερδίσει, απλά δεν υπάρχει must win, ας πούμε, ο derby π.χ. όπως λέμε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα εκεί.
0: Άλλωστε, υποθέτουμε, αυτό θα μας το πεις εσύ καλύτερα, ότι ο βασικός στόχος μέσω των προγραμμάτων, των κολεγιακών προγραμμάτων, είναι η ακαδημαϊκή αλλά και η αθλητική εξέλιξη, έτσι, των φοιτητών και των παιδιών που παίζουν.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό, ναι, στην Αμερική, έτσι όπως λειτουργεί, το πρόγραμμά τους είναι κυρίως το ακαδημαϊκό πάνω απ' όλα. Και προσπαθούν το κάθε κολέγιο να βγάλουν όσους περισσότερους παίχτες γίνεται, γιατί εννοώ με αυτό, εννοώ να αναδειχθούν οι παίχτες τους. Και όχι απαραίτητα να κερδίσουν κάποιο πρωτάθλημα κτλ. Για εκείνους δηλαδή και τα δύο είναι ένα μεγάλο σύν, δηλαδή και το να βγάλουν κάποιον παίχτη να κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή, να μπει στο NBA draft ή κάτι παρόμοιο, είναι πολύ καλό για αυτούς, είναι πολύ καλή διαφήμιση και είναι πράγματα αυτά που τους ενδιαφέρει πολύ.
0: Θα παραμείνεις στο πρόγραμμα, έτσι?
2: Ναι, θα μείνω στο ίδιο κολέγιο.
0: Επομένως, ο επόμενος, έχοντας πάρει το βάπτισμα του πυρός, θα έλεγε κάποιος, τον επόμενο χρόνο τι περιμένεις να πετύχεις? Τι θα ήθελες μάλλον να πετύχεις?
2: Σίγουρα, εντάξει, η πρώτη χρονιά ήταν λίγο πιο δοκιμαστική, θα έλεγε κάποιος. Σίγουρα θα ήθελα να έχω πολύ καλύτερα νούμερα, σίγουρα θα ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μου αυτή τη στιγμή, όχι απλά να πάμε μέχρι τον τελικό, το οποίο ήδη καταφέραμε, αλλά να το κερδίσουμε και να πάμε στο March Madness Tournament. και να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Δηλαδή αυτό είναι πάνω απ' όλα σίγουρα. Και στο ακαδημαϊκό κομμάτι, δηλαδή τα μαθήματά μου, θα είμαι ακόμα πιο κοντά στο να πάρω ένα πτυχίο.
0: Τι σπουδάζεις?
2: Εγώ σπουδάζω τώρα communication.
0: Μάλιστα.
1: Yes.
0: Ωραία.
1: Κοντά μας.
2: Ναι.
0: Κοντά και μακριά μας.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει διάβασμα αρκετό, Στέφανε?
2: Έχει αρκετό διάβασμα, σίγουρα. Απλά με το κατάλληλο πρόγραμμα και του μπάσκετ και του ακαδημαϊκού μπορείς να τα ρυθμίσεις, θεωρώ, σχετικά εύκολα.
1: Προλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι, προλαβαίνεις.
0: Ακούγοντας, καταλαβαίνω ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολη η απόφαση να φύγεις να πας στην Αμερική. Ήταν μια καλή προοπτική για σένα, επομένως όχι το πολύ σκέφτηκες, σίγουρα το σκέφτηκες αρκετά, αλλά δεν δυσκολεύτηκες να πάρεις και την απόφαση.
2: Ναι, δεν θα το έλεγα αυτό, γιατί δοκίμασα μετά τα εφηβικά να μείνω μια χρονιά που έκανα το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και έπαιξα και δανεικός Α2, διπλό δελτίο. Ναι, πήρα μια εμπειρία από εκεί, σωστά, πολύ σωστά. Με βοήθησε αρκετά, μπορώ να πω. Είδα από εκεί και πέρα ότι το καλύτερο για το μέλλον μου θα ήταν να κάνω το βήμα παραπάνω. Οπότε δεν θα έλεγα ότι μου ήταν πολύ δύσκολο να αποφασίσω αυτό.
0: Μαζί με σένα το βήμα έκαναν κι άλλοι Έλληνες, συμπαίκτες σου κάποιοι μάλιστα στην εθνική ομάδα, ο Αβδάλλας, ο Ζούγρης, ο Λιωτόπουλος, ο Ροζακιάς, ο Χιτικούδης, ο Αμπόση. Καλό παρεάκι έχετε κάνει εκεί.
2: Ναι, πολύ σωστά. Πολλά από τα παιδιά που αναφέρατε έχω και πολύ καλή σχέση. Δηλαδή μιλάμε μεταξύ μας και εντάξει, έχουμε μεγαλώσει και μαζί, δηλαδή από μικροί είμαστε σε εθνικές ομάδες οι περισσότεροι, έχουμε παίξει, έχουμε περάσει στιγμές μεταξύ μας, έχουμε παίξει αντίπαλοι σε ομάδες, οπότε ναι, δηλαδή και με τα παιδιά μιλάω αρκετά.
0: Βοήθησε το γεγονός ότι ήσουν σε μια χώρα και σε αυτήν υπήρχαν και άλλοι Έλληνες οι οποίοι παίζουν μπάσκετ και αυτό ίσως να βοήθησε και στην ανταλλαγή, ξέρεις, των προβληματισμών που είχατε, των σκέψεων που κάνατε, να έχετε κάποιον άνθρωπο δικό σας να λέτε και κάποια πράγματα παραπάνω μπασκετικά και όχι μόνο?
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, σίγουρα το να έχεις κάποιον άνθρωπο εκεί για συντροφιά, επειδή υπάρχει διαφορά ώρας, το να ξέρεις ότι αν χρειαστείς κάτι να σε συμβουλέψει, να συζητήσεις κάτι μπασκετικό κτλ, ότι έχεις κάποιον άνθρωπο εκεί που μπορεί να έχει μια αλφα εμπειρία, σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο, σίγουρα σε κάνει να νιώθεις πιο άνετα, αλλά δεν θα έλεγα ότι με καθυσυχάζει το γεγονός ότι απλά υπάρχει και κάποιο άλλο Ελληνόπουλο εκεί και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πάω κι εγώ.
0: Όχι, ναι, εντάξει.
2: Σίγουρα όμως είναι και αυτό ένα πράγμα που μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, γιατί σε είδαμε, πήγες στη Λευκάδα, παρακολούθησες το Final Four της Elite League. Πες μας έτσι λίγο τις εντυπώσεις σου. Έχεις πέρασει από την Elite League, ξέρεις πόσο δύσκολο πρωτάθλημα είναι.
2: Ναι, πολύ σωστά. Θεωρώ ότι είναι πολύ απαιτητική, έχει γίνει η Elite League. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Καθώς πέρασε και ο Παπάδος εκεί και έχω και αρκετούς φίλους, αποφάσισα να πάω να το δω, να το συνδυάσουμε λίγο διακοπές, ένα τριμεράκι. Και θα έλεγα ότι το επίπεδο όλο και καλυτερεύει και γενικά στο ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και εμένα και πολύ κόσμο φυσικά, και είχε και αρκετό κόσμο εκεί στη Λευκάδα. Ήρθανε, οπαδοί στηρίξανε όλες τις ομάδες και παίξανε ένα πολύ όμορφο μπάσκετ όλες οι ομάδες.
0: Είναι η Elite League ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη παικτών της ηλικίας σου? Γιατί κάποιοι ενδεχομένως να το σκέφτονται Elite League, να μην θέλουν να έχουν τη φιλοδοξία να πάνε σε έναν άλλο σύλλογο να παίξουν στη GBL. Είναι η Elite League ένα πρωτάθλημα που μπορεί να βοηθήσει νέους παίκτες?
2: Θεωρώ πως ναι, ότι η Elite League είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να βοηθήσει τους νέους παίκτες, διότι μπορεί να σου δώσει ευκαιρίες που στη σύστημα GPL δεν θα τις βρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να τις βρεις, καθώς το επίπεδο υπάρχει διαφορά μεταξύ Elite League και GPL, και θεωρώ ότι ένας νεαρός παίχτης θα έπρεπε να πάει με διπλό δελτίο τουλάχιστον, ίσως να κάνει κάποιο συμβόλαιο με ομάδα Α2. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην εξέλιξή του και όπως είπα στις εμπειρίες.
1: Στέφανε, ως και από μένα μια τελευταία ερώτηση. Ως next generation του ελληνικού μπάσκετ, θα μου πεις δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, δεν έχω καμία γυάλα και δεν είμαι επιφία. Συζητήσεις που κάνετε με τα παιδιά, το βλέπετε το μέλλον σας μέσω των εμπειριών που έχετε πάρει στο NCAA, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, να μπορέσετε να στηρίξετε και την εθνική ομάδα, τις εθνικές ομάδες και στο τέλος βεβαίως την εθνική ανδρών?
2: Σίγουρα ο στόχος του κάθε παιδιού είναι να παίξει στην εθνική ανδρών. Θεωρώ ότι για την ώρα στην Αμερική μας βοηθάει πάρα πολύ στο να εξελιχθούμε και να μην μένουμε σταθεροί.
1: Έτσι το λέω. Ως παραδοχαστή ότι έχουμε τόσα Ελληνόπουλα, όπως είπε και η Έλενα, που για πρώτη φορά έχετε μια εκπαίδευση εκεί μπασκετική που δεν έχει καμία προηγούμενη γενιά.
2: Ναι. Πολύ σωστά. Θεωρώ ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και ότι οι εμπειρίες που παίρνουμε από εκεί, καθώς το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, και τώρα και μιλάμε και για παιδιά εκεί άλλα που προορίζονται να πάνε NBA, που και μιλάμε για χρηματικά ποσά τώρα που είναι σαν ομάδες επαγγελματικές λειτουργούν, οι εγκαταστάσεις και όλα αυτά, και θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία να γυρίσουμε μετά και να μπορούμε να παίξουμε όπου χρειαστεί και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Καλή off-season. Διακοπές αν πας και μετά.
0: Ξανά.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το Στέφανο Σπάρταλη που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχουμε την ευκαιρία, την τιμή, τη χαρά να συνομιλήσουμε τον Νίκο Χάτζη. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Νίκο. Για όσους ασχολούνται με τον μπάσκετ, εκτός να μας ακούνε και ακροατές εκτός μπάσκετ. Δεν ξέρω.
1: Τώρα δεν θυμούνται τον αρχηγό της ΑΕΚ που είχε πάρει την περίοδο που είχε πάρει η ομάδα του Σαπόρτα, το 2000.
0: Λοιπόν, Νίκο, καλησπέρα. Ο λόγος βέβαια της σημερινής ημέρας είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος ημιτελικός της ΑΕΚ. Μία ακόμα πρόκληση της ΑΕΚ να διεκδικήσει, εφόσον νικήσει σήμερα τη Μάλαγα, να διεκδικήσει και το τρόπαιο. Κάτι να σε ρωτήσουμε, τι κάνεις στον αέρα?
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Πώς το βλέπεις το σημερινό παιχνίδι?
2: Πολύ μεγάλο μάτς.
0: Ναι.
2: Δύο πολύ δυνατές ομάδες. Mm-hmm. Που πιστεύω ότι είναι καθαρά οι λεπτομέρειες, πόσο καλά θα αντιμετωπίσουν λίγο, πόσο πιστεύω ότι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά οι ομάδες πλέον σε αυτό το επίπεδο που έχουν φτάσει και στο ημιτελικό. Mm-hmm. Απλά πιστεύω ότι κάποιες λεπτομέρειες θα κρίνουν τον νικητή.
0: Mm-hmm.
2: Εύχομαι να κάνει αυτό που πρέπει η ομάδα μας για να περάσει τον τελικό.
0: Συμφωνούμε. Είσαι υπέρ της άποψης, μάλλον αν συμφωνείς με μια άποψη, μια εκτίμηση που υπάρχει, ότι η φετινή Μάλαγα, ο Νικάχα Μάλαγα, δεν είναι της ίδιας δυναμικότητας με την περσινή ομάδα?
2: Ναι, δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τη Μάλαγα. Από ό,τι έχω ακούσει, σίγουρα ναι, η περσινή ομάδα ήταν πολύ πιο γεμάτη. Αυτό έχω ακούσει και εγώ. Απλά θεωρώ ότι και εμείς είμαστε φέτος πλήρης όλες τις θέσεις και με γεμάτες όλες τις θέσεις και η ομάδα έχει δείξει ότι όταν χρειάζεται το αποτέλεσμα το παίρνει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Τώρα τι να πω, είναι και σου είπα και πριν θέμα ημέρας και θέμα λεπτομεριών, ποιος θα ανταπεξέλθει πάνω στην πίεση και θα βγάλει καθαρό μυαλό για να πάρει το αποτέλεσμα. Απλά πιστεύω ότι δεν μπορώ να πω ότι η Μάλαγα είναι φαβορή, αλλά ούτε και η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
2: Θεωρώ ότι είναι με ένα μάτς 50-50. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η ομάδα μας από τη Μάλαγα. Αν πιάσει την απόδοση που μπορεί να πιάσει, μας έχει δείξει, μπορεί να περάσει στον τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Νίκο, χθες ο κοτς άκοντα συνέντευξη τύπου είπε ότι αν η δική του ομάδα, αν η ΑΕΚ ήταν back-to-back πρωταθλήτρια, θα ήταν και το φαβορή. Προφανώς υπονοώντας ότι από τη στιγμή που η Μάλαγα είναι η κάτοχος του τίτλου, είναι το φαβορί. Υπάρχει πίεση, πιστεύεις, όταν μια ομάδα θεωρείται το φαβορί και μάλιστα παίζει στην έδρα της, να πετύχει ή μάλλον να διατηρήσει αυτό που πέρσι κατέκτησε?
2: Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μια μικρή πίεση όταν παίζεις μέσα στο γήπεδο σου, όταν έχεις τον κόσμο σου, όταν παίζεις μέσα στη χώρα σου, υπάρχει μια μικρή πίεση, πιστεύω, που σίγουρα μέσα στο παιχνίδι, αν πηγαίνει καλά το παιχνίδι, το ξεπερνάς. Αν δεν πηγαίνει καλά, μεγαλώνει, πιστεύω, η πίεση λίγο παραπάνω.
1: Mm-hmm.
2: Όλοι το σκέφτονται αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Απλά θεωρώ ότι είναι μια άλλη χρονιά, άλλες ομάδες, εντάξει, και είναι το σήμερα. Άλλο τι είχε γίνει πέρυσι, άλλο τι είναι σήμερα.
1: Σωστά.
2: Δεν μπορώ να πω επειδή ήταν back to back ή ξέρω εγώ το πήρε πέρυσι, είναι φαβορή φέτος. Βέβαια ο καθένας έχει την άποψή του, ο coach είναι σεβαστό, έχει την άποψή του, έχει εμπειρία, ξέρει τι λέει και τι εννοεί. Αλλά όλα θα κριθούν σήμερα μέσα στο παιχνίδι, χωρίς να σκεφτόμαστε τι έχει γίνει πέρυσι αυτό.
0: Mm-hmm. Μπαίνει στον παρανομαστή το ότι οι ισπανικές ομάδες παίζουν σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα το δικό μας. Το BCL φαίνεται, έχει γραφτεί μάλλον στην ιστορία, ότι είναι περισσότερο μια διοργάνωση των ισπανικών ομάδων. Όλα αυτά σβήνονται μονοκονδυλιά από τη θέληση που έχει ο εκάστοτε αντίπαλος μιας ισπανικής ομάδας, και συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως μιλάμε για την ΑΕΚ. Ότι η αποφασιστικότητα, η ενέργεια, όπως είπες, να μην φοβηθεί καθόλου, να κοιτάξει κατάματα τη Μάλαγα, ας παίζει σε ισπανικό έδαφος, μπορεί να τα καταφέρει?
2: Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει, αρκεί όλοι οι παίχτες να καταθέσουν σήμερα ό,τι καλύτερο έχουν, να καταθέσουν την ψυχή τους και να φέρουν αυτή τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για τον τελικό.
0: Ναι.
2: Όλα είναι καθαρά θέμα διάθεσης, συγκέντρωσης και σίγουρα ποιος το θέλει παραπάνω την τελική. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Χάτη, σε ευχαριστούμε για το χρόνο σου. Και μακάρι βεβαίως να τα πάει περίφημα η ΑΕΚ, να αποκριθεί, να τα πούμε και μετά τον τελικό.
2: Βεβαίως,
0: να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, αφήνουμε το Final Four του BCL και την ΑΕΚ. Πάμε στα εθνικά πρωταθλήματα. Είπαμε στη διάρκεια της εκπομπής ότι ο ΓΑΣ Κομωτινή είναι η δεύτερη ομάδα που προκρίθηκε από τον τρίτο όμιλο στους τελικούς του πρωταθλήματος της National League, ένα μετά την νίκη του χθες επί της Ελευθερούπολης 72-63, έκανε το 3-2 και πλέον στους τελικούς θα αντιμετωπίσει τη Χάνθ, της οποίας μάλιστα προηγείται με 2-0, όπως είναι γνωστό την εφετινή αγωνιστική περίοδο. Οι ομάδες παίρνουν μαζί τους τα αποτελέσματα από την regular season του πρωταθλήματος. Μαζί μας είναι ο προπονητής του ΓΑΣ Κομωτινή, ο coach Δημήτρης Λιώγας, να μιλήσουμε όχι μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά και για τη σειρά των τελικών. Καλό μεσημέρι, coach.
1: Καλό μεσημέρι και σας και στους αγρότες.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Πολύ ωραία. Τώρα καλύτερα, έτσι.
0: Είναι δυνατόν. Η πίεση στους φυσιολογικούς ρυθμούς, όλα καλά. Σε μια πολύ δυνατή σειρά όμως, έτσι. Ήταν πολύ δυνατά τα παιχνίδια με την Ελευθερούπολη.
1: Ναι, ήταν πολύ δυνατά. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς καταφέραμε να είμαστε πρώτοι στην κανονική διάρκεια και μάλιστα με διαφορά από το δεύτερο, αντί να μας βοηθήσει, μας δημιούργησε πρόβλημα, γιατί μείναμε σχεδόν 35 μέρες χωρίς παιχνίδι. Μεσολάβησε το Πάσχα.
2: Ανενεργή.
1: Ναι, και μετά η Ελευθερούπολη έπαιξε 5 δύσκολα παιχνίδια με τα Γεβατά. Το αποτέλεσμα αυτή είναι φορμαρισμένη και εμείς άριθμοι. Το πρώτο παιχνίδι ήρθαν εδώ, κατάφεραν να μας πάρουν στην έδρα. Αλλά μείναμε συγκεντρωμένοι, η ομάδα έχει κάποιες βάσεις. Έτσι έχει δουλέψει όλο τον χρόνο, έχει βάσεις, μείναμε συγκεντρωμένοι, το πιστέψαμε, πήγαμε και τους χωρίσαμε 20 πόντους διαφορά στο επίπεδό τους. Και χθες καθαρίσαμε την μπουγάδα τελικά. Αλλά είναι αλήθεια ότι η Ελευθερούπολη έχει πολύ έμπειρους παίκτες για την κατηγορία. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν παραστάσεις από την Α2 για χρόνια. Ήταν πρωταγωνιστές στην Α2 για χρόνια. Κάποιοι από αυτούς. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάβλητη ομάδα, αλλά τα καταφέραμε και αξίζει χαρακτήρια εδώ στον οργανισμό της Κομωτίνης.
0: Coach, ήταν από το ξεκίνημα της σεζόν ο στόχος να φτάσει η Κομωτίνη μέχρι τους τελικούς και να διεκδικήσει την άνοδο της στην ελίτ?
1: Κοιτάξτε, είναι πια κλεισέ στον οργανισμό να συζητάμε ότι πρέπει να πηγαίνεις παιχνίδι και... Κοιτάξτε, είναι πια κλεισέ στον οργανισμό να συζητάμε ότι πρέπει να πηγαίνεις παιχνίδι.

0: Νομίζω ότι με βάση τα αποτελέσματα μόνο τους οδηγεί αυτό στο γεγονός ότι πας να κάνεις τον ραγισμό. Η αλήθεια είναι ότι όταν δημιουργήθηκε η ομάδα, όταν εγώ ήρθα στην Κομωτινή, η ομάδα είχε ήδη δημιουργηθεί.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Παραλάβατε έτοιμο ρόστερ.
0: Ναι, είχα ένα έτοιμο ρόστερ.
1: Και το αποδεχτήκατε προφανώς.
0: Το αποδέχτηκα, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παίζοντας, είναι η πρώτη φορά που έχουμε εδώ να κάνουμε το προπονητή στην Βοδελάρα. Αρκετούς από τους παίκτες μου δεν τους έχεις ακριβώς, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να ξέρω ότι ο παίκτης έχει κάνει αυτό ή έχει κάνει εκείνο, και είναι πολύ διαφορετικό να ζεις στην καθημερινότητα σε μια ομάδα. Τώρα νομίζω ότι γνωριζόμαστε πολύ καλύτερα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πιστοποιήθηκε και από τα αποτελέσματα.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι όταν ήρθα εδώ, μιλώντας με τα παιδιά και τη διοίκηση και όλα αυτά, η διοίκηση είναι πολύ, πολύ κοντά στην ομάδα, προσπαθεί να προσφέρει το καλύτερο για να λειτουργούν σωστά τα πράγματα, και νομίζω το καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάναμε εδώ πέρα είναι ότι είπαμε ότι, παιδιά, ακούστε, δεν άξιζε τον κόπο να έρθω εγώ, να είναι η οικογένειά μου στην Αθήνα, ξέρω εγώ, 800 χιλιόμετρα μακριά από την Κομωτινή. Πολλοί από εσάς να έχουν έρθει εδώ από άλλα μέρη και να μην κάνουμε προγραμματισμό. Δηλαδή, μετά είναι μια άνοστη σούπα, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν άξιζε τον κόπο. Δηλαδή, εάν δεν πάμε για προτάσματα, τότε αυτό ακυρωνόμαστε. Και επίσης είχα πει τότε, γιατί για μένα αυτό είναι πάντα σημαντικός στόχος, έχω δουλέψει και σε άλλες επαρχιακές ομάδες και νομίζω ότι σχεδόν πάντα το καταφέραμε. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο όταν ξεκίνησε η ομάδα ήταν πολύ πιο χαμηλών τόνων, δεν υπήρχε μεγάλη προσέλευση φιλάθλων και όλα αυτά. Αλλά η ομάδα έλεγα τότε ότι πρέπει να κερδίσετε την αγορά για τον μπάσκετ. Είναι σίγουρο ότι μια επαρχιακή πόλη θα υποστηρίξει την πόλη της, θα υποστηρίξει την ομάδα της πόλης της. Αρκεί εμείς να είμαστε συνεπείς σε αυτό που κάνουμε. Και εβδομάδα με τη εβδομάδα αυτό ανέβαινε. Το απογορήφωμα ήταν χτες στο παιχνίδι αυτό που ήταν τελικός για μας και φυσικά για την Ελευθερούπολη, με μια δυνατή ομάδα η οποία έχει το background, δηλαδή δεν είναι μόνο οι παίκτες και οι προπονητές που έχει αυτή τη στιγμή. Είναι το γεγονός ότι τα τελευταία ακριβώς 10 χρόνια είναι στην Α2.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κάτι λέει αυτό, κατάλαβες.
1: Ναι, έχει κάνει ένα brand name η Ελευθερούπολη στη συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Παρ' όλα αυτά, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι στα σκαλοπάτια, ξέρω εγώ, και ήταν και 200 άνθρωποι έξω από το γήπεδο, δεν χωράγανε να μπουν. μου λέγανε σήμερα στο... πήγαμε από τη Μαγραφέ εκεί και μου λέγανε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν στην είσοδο βλέπανε το παιχνίδι στα τηλέφωνά τους. Δεν ήταν να το να δουν πάνω από τα κεφάλια, δηλαδή όσοι ήρθαν αργά δεν μπορούσαν να το δουν.
2: Συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Αυτό από μόνο του είναι μεγάλη πρίκα για την ομάδα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, δηλαδή μην ξεχνάτε ότι για να προχωρήσουμε λίγο, δηλαδή η ομάδα δεν έκανε τίποτα μέχρι τώρα, δηλαδή απλώς πήγε στον τελικό. Στον τελικό μας περιμένει η Χάντς, έχουμε ένα προβάδισμα με την λογική ότι είμαστε 2-0 και έχουμε δύο πλεονέκτημα έδρας, αλλά η Χάντς κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι πολύ φορμαρισμένη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι καθάρισε με σκούπα τον αντίπαλό της. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, δηλαδή περιμένουμε να γίνουν δυνατά παιχνίδια. Δεν πιστεύω ότι η Κομωτινή πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι έχει τελειώσει, με τίποτα δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει η δουλειά και αυτά. Και περιμένω από όλους να είναι το ίδιο σοβαρό όσο ήταν μέχρι τώρα.
2: Μας προλάβατε, γιατί ήταν μία από τις ερωτήσεις το γεγονός ότι προηγείστε με 2-0, η Κομωτινή δηλαδή προηγείται με 2-0.

0: της Χάνθ είναι παγίδα?
1: Κοίτα, είναι πολύ καλύτερα να προηγείς σε 2-0 παρά να αποφύγεις αυτή την παγίδα.
0: Υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι, έτσι το προσπάτε.
1: Καλύτερα να έχει ένα μαξιλαράκι. Κατά τα ψέματα κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Εμείς όταν κερδίσαμε μέσα στην Ελευθερούπολη με 20 πόντους διαφορά, καταφέραμε τη συγκεκριμένη μέρα να έχουμε 50% τρίποντο. Εκτός έδρας. Χτες πάλι δεν ξέρω αν ήταν το άγχος, οι άμυνες, όλα αυτά μαζί, η κακή μέρα, είχαμε 2 στα 19 τρίποντα.
2: Τεράστια διαφορά.
1: Η διαφορά είναι υπερχαρόδης, οπότε είσαι υποχρεωμένος να ζεις τη μέρα. Δηλαδή πρέπει να βρεις έναν τρόπο, αν δεν παίρνει τα τρίποντα πρέπει να κάπως αλλιώς να το κάνεις.
2: Και να έχεις και πλάν B νομίζω, και πλάν C. Και...
1: ναι, ναι.
2: Σε περίπτωση που υπάρχει αστοχία και δεν μπορεί η ομάδα να βρει ρυθμό και όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά έχετε την εμπειρία, προσωπικά νομίζω. Το θέμα είναι αν...
1: Αν προπονητής.
2: Ναι.
1: Κοντεύω τώρα τα 60 και είμαι προπονητής από τότε που είμαι 19 χρονών. Οπότε
2: λοιπόν,
1: είναι πολλά τα χρόνια. Τώρα έχουμε κάποιους, έχουμε και κάποιους έμπειρους παίκτες. Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι έχουν τον Δελιγέρη εδώ, ο οποίος είναι ένα παιδί, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο playmaker της κατηγορίας. Τουλάχιστον του ομίλου. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για όλη την Ελλάδα, αλλά του ομίλου είναι σίγουρα ο καλύτερος παίκτης. Πολύ σοβαρός άνθρωπος και παιγμένος.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ανταγωνιστικός χαρακτήρας. Παίζει για να κερδίσει ο άνθρωπος, δεν παίζει για να περάσει η ώρα.
2: Για να περάσει. Σωστή φράση αυτή. Έτσι. Δεν ανεβοκατεβαίνει το γήπεδο έτσι για να...
1: Δεν το κάνει απλώς να χάσει κανένα κιλό.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Όπως έτσι έχω κάποιους παίκτες εδώ.
0: Εσύ που να έχετε τέτοια εργαλεία, εντός εισαγωγικών η λέξη εργαλεία, εννοείται βέβαια.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ τώρα μιλάω σε αυτή την εκπομπή επειδή η ομάδα τα κατάφερε. Για να τα καταφέρω. Γιατί εάν δεν είχαν βρωθεί, πιθανότητα τώρα θα μιλάγατε με τον προπονητή της Ελευθερούπολης. Έτσι είναι τα πράγματα. Για να μιλήσω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, έχει γίνει πολλή δουλειά από πολλούς ανθρώπους. Καταλάβατε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, ο καθένας από εμάς να κάνει το κομμάτι της δουλειάς που τον αναλογεί και αν μπορεί και κάτι παραπάνω, αυτό... Ξέρετε, πάντα είναι ευπρόσδεκτο. Θεωρώ ότι η πόλη χτες διασκέδασε πραγματικά. Δηλαδή ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Μπορεί να μην είχε μεγάλες βάθμες ποιότητες για να είμαι ειλικρινής, αλλά η κρισιμότητα του παιχνιδιού και ο τρόπος που λειτουργήσαν και οι δύο ομάδες παίζοντας στο όριο, γιατί και η Ελευθερούπολη ήταν πολύ άξιος αντίπαλος, βοήθησε να υπάρχει όλο αυτός ο κόσμος να δει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Και ξέρετε, οι συγκινήσεις πάντα μετράνε. Θα ήθελα και στο μέλλον περιμένω ανάλογη συμπαράσταση.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κότς, λέτε για την πόλη, συγγνώμη Γιώργο, λέτε για την πόλη ότι χθες διασχέδασε μια πόλη η οποία περιμένει κοντά 30 χρόνια να δει την ομάδα αυτή να παίζει ξανά στην Elite League, όπως πλέον ονομάζεται, έτσι.
1: Έτσι, ναι.
2: Δίψα υπάρχει.
1: Υπάρχει μεγάλη διάθεση. Υπάρχει μεγάλη διάθεση. Και η αλήθεια είναι ότι όταν με προσέγγισε η διοίκηση της ομάδας και ιδιαίτερα ο κ. Περίς, γιατί με αυτόν μίλησα πρώτα τότε και μετά με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Βοραΐτη και τους άνθρωπους του Συμπουμπού, η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε αυτή η συμφωνία ήταν τέλος Αυγούστου και εγώ τότε είχα προγραμματίσει τη ζωή μου κάπως αλλιώς. Δηλαδή είχα σκεφτεί ότι θα μείνω στην Αθήνα και είχα προγραμματίσει τη ζωή μου κάπως διαφορετικά. Όταν όμως ήρθε αυτή η γιόρταση, με άγγιξε κάπως το γεγονός ότι είδα στα μάτια τους ένα όραμα. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν όραμα. Δεν πιστεύω ότι ξέρετε, για να πετύχει η σούπα πρέπει να υπάρχουν πολλά συστατικά. Έβαλα και εγώ το δικό μου κομμάτι με τη δικιά μου εμπειρία, αλλά είναι αλήθεια ότι και αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να το κάνουν.
2: Διοίκηση και προπονητής χρειάζεται, coach. Ξεκάθαρα. Διαχρονικά το γράφουν τα βιβλία του παγκόσμιου αθλητισμού. Αν υπάρχει διοίκηση με όραμα και συνταυτιστεί, νομίζω, που λέει χνοτιάσουμε με τον προπονητή σωστά.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Και το έχουμε εμπιστοσύνη, το έχουμε και εμπιστοσύνη. Και όχι να τον βλέπουμε με μισομάτι, γιατί θα έρθουν και αποτελέσματα. Εντάξει, εσείς κερδίσατε παιχνίδια.
0: Και να υπάρχει και ψυχραιμία, έτσι.
2: Με 30 πόντους.
0: Ακριβώς, θα έρθουν κάποια αποτελέσματα που δεν είναι.
2: Να βλέπεις το τέλος της διαδρομής. Η οποία και μάλιστα δεν έχει τελειώσει ακόμα διαδρομή. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν.
1: Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Αλλά για μένα το πιο δύσκολο σε αυτή την ιστορία ήταν ότι εγώ απέτυχα από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ η ομάδα να δουλέψει πολύ πιο σκληρά από ό,τι το είχε κάνει στο παρελθόν. Αυτό ήταν λίγο... Αυτό είναι πάντα...
2: Ήταν ασυνήθιστη σε αυτό προφανώς.
1: Ήταν ένα μικρό πολιτισμικό σοκ.
2: Ήταν ασυνήθιστη, απλά θα το πω.
1: Ναι, δεν το περιμένανε κάπως έτσι, αλλά τελικά αντιδράσανε. Πήγαν σωστά, έτσι. Δείξαν εμπιστοσύνη σε αυτό που έλεγα εγώ, γιατί καμιά φορά μπορεί να πας κάπου.
2: Βέβαια, ακούσανε και υπακούσανε, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, αφού νομίζω ναι. Και εντάξει, υπακούσανε και σε έναν προπονητή που, όπως είπες, εντάξει, τα ένσημά σου είναι πολλά.
0: Πολλά χρόνια.
2: Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να βγεις στη σύνταξη, πρέπει να έχεις έτοιμο φάκελο. Πρέπει να έχεις υπερκαλύψει. Με όποιο νόμο και να έχει περάσει, πρέπει να τα έχεις. Αλλά πάντα η χαρά του γηπέδου, το να είσαι σε ομάδα και τα λοιπά, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη μεριά, ξέρεις, για να βγει κάποιος στη σύνταξη θα πρέπει να έχει λύσει το πρόβλημά του.
2: Ναι, και αυτό, αλλά αυτό είναι, ξέρεις, ποικίλινε. Αντιλαμβάνομαι τι λες, αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι τι λες, αντιλαμβάνομαι τι λες. Αντιλαμβάνομαι, κότς. Να ευχηθούμε καλύτερη συνέχεια στην καλή είδηση πορεία που έχετε κάνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ.
2: Πότε ξεκινάνε τα παιχνίδια με τη Χάνθ?
1: Το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό, το επόμενο Σάββατο.
2: Να είστε. Οπότε υπάρχει προετοιμασία αρκετή.
1: Για μην προετοιμασία,
2: ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, καλό απόγευμα. Να είστε καλά και στην Κομωτινή. Γεια σας.

5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής και παραδώσουμε την σκυτάλη στον Δήμο Κόντο για να μάθετε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο των e-sports. Θα σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι απόψε στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Νωρίτερα στις 7 στον άλλο ημιτελικό η Ρίτας Βίλνιους αντιμετωπίζει την Τενερίφη. Ευχή όλων βεβαίως είναι να δούμε την ελληνική ομάδα στον τελικό της διοργάνωσης για να διεκδικήσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά το τελευταίο που κατέκτησε το 2018. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας!

Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα e-sports και όχι οποιοδήποτε e-sports όπως λέμε κάθε φορά, για το NBA 2K26, το ηλεκτρονικό μπάσκετ ή basketball, και σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στο πρώτο κύπελο e-basketball με μορτίβο 3-on-3 που διεξήχθη στην Ελλάδα.

Λέμε διεξήχθη στην Ελλάδα, αλλά όπως καταλαβαίνετε εμείς στα eSports δεν έχουμε ακριβώς τοποθεσία. Online παίζουμε, online συνομούμαστε, online συνεργαζόμαστε, online ανταγωνιζόμαστε. Και μπορώ να πω ότι με αρκετή επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 26 του περασμένου μήνα το πρώτο κύπελο e-basketball. Θα έχουμε τον συνήθι καλεσμένο Νίκο Ζήση να συζητήσουμε για το αγωνιστικό κομμάτι, για τις ομάδες που συμμετείχαν. Έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε σήμερα.

0: Πάμε λοιπόν να το δούμε αναλυτικά από το πώς ξεκίνησε η διοργάνωση, πώς είχαμε με τις συμμετοχές, αλλά πρώτα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Νίκο Ζήση. Γεια σου Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα. Είχαμε, λέμε για το κύπελο σήμερα, το πρώτο κύπελο η μπάσκετμπολ που διοργανώνεται και διοργανώνουμε. Γενικά, να το πάμε λίγο ανάποδα από το πώς ξεκινήσαμε. Είχαμε πει ότι είχαμε τις φόρμες συμμετοχής. Κλείσανε την ίδια εβδομάδα που ήταν και οι αγώνες, δηλαδή της Κυριακής στις 26, δύο-τρεις μέρες πριν, αν θυμάμαι καλά, κλείσαμε τις αιτήσεις. Και είχαμε κάποιες ομάδες που ενδιαφέρθηκαν. Τώρα δεν ξέρω, Νίκο, αν είσαι ευχαριστημένος στο αποτέλεσμα. Εγώ μπορώ να πω ότι ίσως περίμενα και λίγο περισσότερο ανταπόκριση από το κοινό που παίζει του και ανταγωνιστικό. Ίσως δεν υπάρχουν τόσο πολύ σε υψηλό επίπεδο μάλλον. Ή ίσως επειδή το format ήταν 3-on-3, να μην ήταν αρκετός κόσμος familiar. Και προφανώς πολλοί μπορεί να μην μπορούσαν κιόλας λόγω ώρας και διεξαγωγής.
1: Νομίζω ότι γενικά ήταν διάφοροι παράγοντες που δεν οδήγησαν στον κόσμο να μην είναι τόσο, ας πούμε, μεγάλο το pool που ήταν οι παίκτες που θα παίξουν. Αλλά το ξέραμε αυτό, εμείς θέλαμε να κάνουμε ένα τουρνουά για το community πριν τελειώσει ο χρόνος. Είναι ήδη πάρα πολύ αργά στο... Ήταν και όταν κάναμε το τουρνουά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Πάρα ότι το timing τη σεζόν του 2K, που τα έχουμε ξαναπεί είναι... βέβαια εδώ στην εκπομπή, κυκλοφορεί το παιχνίδι κάθε Σεπτέμβρη καινούριο και εκεί υπάρχει το περισσότερο, η περισσότερη κίνηση, ας πούμε, και μέσα στο χειμώνα που γίνονται και τα τουρνουά, τα pre-season της FIBA, με κορύφωση το τουρνουά το ίδιο της FIBA. Από εκεί και μετά υπάρχει μια καμπή στο παιχνίδι που αρχίζει και πολλοί κόσμος δεν αφιερώνει τον ίδιο χρόνο που αφιερώνει στην αρχή που ήταν καινούριο και κλείνει έτσι σιγά σιγά ο κύκλος μέχρι να βγει το επόμενο, τον επόμενο Σεπτέμβριο.
1: Ναι, είναι λίγο αργά, δηλαδή συνήθως ο κύκλος του παιχνιδιού μέχρι φέτος. Τώρα το παιχνίδι θα ήταν πολύ πιο... χαλαρό, δηλαδή οι πολύ competitive, πάρα πολύ καλοί παίκτες, οι επαγγελματίες είναι οι επαγγελματίες. Συνήθως εκεί μετά τον Φεβρουάριο, ο Μάξ Μάρτιος σταματούσαν να παίζουν. Φέτος, επειδή το τουρνουά της FIBA είναι ακόμα στον αέρα και δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν ακόμα πολύ καλοί παίκτες που παίζουν και ασχολούνται σοβαρά με το παιχνίδι σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Οπότε και εμείς είπαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό και να κάνουμε ένα τουρνουά για την κοινότητα, ούτως ώστε να είναι ένα πρώτο βήμα το κύπελο Ελλάδος 3-on-3 που κάναμε για τα επόμενα χρόνια και ίσως και άλλες διοργανώσεις που θα έρθουν και δεν θα είναι μόνο 3-on-3, θα είναι και 1v1 και 5-5 και βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, όχι, μας άρεσε σαν τουρνουά και θα το κάνουμε και έτσι επαναλαμβανόμενο τουρνουά ανά 2K, ας πούμε, ένα σεζόν 2K.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά να πούμε εδώ ότι οι περισσότεροι από τους top επίπεδου παίκτες στην Ελλάδα σε αυτό το mode, όχι μόνο το 3-on-3 γενικά και στο My Career Mode, αυτό που δηλαδή ο καθένας έχει τον παίκτη του, τον φτιάχνει όπως θέλει και τα χαρακτηριστικά που θέλει, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν στο τουρνουά. Υπήρχαν φυσικά άνθρωποι που λίγα δεν μπορούσαν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γιατί δεν μπορούν και όλοι να είναι όλη την ώρα διαθέσιμοι, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό, το είδαμε και με την εθνική, που δεν μπορούσαν να παίξουν. Νομίζω ότι και οι κανόνες του τουρνουά, δηλαδή αν και εμείς πήγαμε στη διοργάνωση ενός κυπέλλου Ελλάδας στο 3-on-3, γιατί είναι πιο εύκολο game mode να παίξει κάποιος από το να παίξει 5-5, γιατί είναι κάποιος που είναι με δύο φίλους του, παίζουν συνέχεια κάθε μέρα, είναι σε ένα καλό επίπεδο, μπορεί να μην είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι ή μη επαγγελματίες, αλλά παίζουν καλά, έχουν χημεία, ξέρουν τα tendencies, έχουν παίξει πάρα πολλά μάτς, έχουν κερδίσει πολλά μάτς, έχουν γυρίσει πολλά μάτς, έχουν χάσει δύσκολα μάτς, δηλαδή υπάρχει μια καλή, ας πούμε, εμπειρία που έχουν να παίζουν μαζί. Είπαμε να το κάνουμε έτσι λοιπόν για να είναι πιο προσιτό προς τον casual κόσμο. Αλλά νομίζω ότι και το γεγονός ότι βάλαμε κάποιους περιορισμούς μπορεί να έβαλε κάποια εμπόδια σε κάποιους ανθρώπους από το να παίξουν. Δηλαδή το ότι εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε το τουρνουά όπως γίνονται τα τουρνουά στο FIBA και να μπορεί να σουτάρει κάποιος μόνο πατώντας το τετράγωνο και να μην χρησιμοποιεί το μηχανισμό του tempo, ας πούμε, είναι κάτι που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το κάνει. Και φυσικά βέβαια εδώ να πούμε καλά κάνει ο κόσμος και παίζει με tempo αν είναι casual παίκτης, απλά αν θέλει να είναι σε τόπο επίπεδο παίκτης που θα μπορεί να παίζει τουρνουά, να διεκδικεί χρήματα, να διεκδικεί στη θέση του στην εθνική ομάδα, δεν γίνεται να παίζει με tempo γιατί απαγορεύεται από όλα τα μεγάλα τουρνουά συμπεριλαμβανομένου και του FIBA. Οπότε ήταν πολλοί παίκτες, ας πούμε, που παίζουν σε αυτό το επίπεδο με άλλο μηχανισμό και δεν μπορούσαν να συμμετέχουν γιατί αν ο άλλος σουτάρει 6 μήνες με tempo δεν μπορεί ξαφνικά να μπει και να σουτάρει με τετράγωνο και να είναι ανταγωνιστικός γιατί θα είναι πολύ frustrating το match και γι' αυτό λέει, θα είναι εύκολος ο εκνευρισμός. Αν βγαίνεις μόνος σου και πετάς πέτρες που λέμε στο μπάσκετ.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Οπότε είναι και αυτό που έγινε. Αλλά παρόλα αυτά είδαμε και κόσμο που δεν είχαμε ξαναδεί στα τουρνουά. Mm-hmm. Νομίζω ήταν ένα πολύ ωραίο τουρνουά σε επίπεδο του παιχνιδιού που είδαμε. Είδαμε πολύ ωραία συμμετοχή και από τον κόσμο των eSports με τις ομάδες να αγκαλιάζουν τη διοργάνωση. Πέρα από την Αθλητική Ένωση Βολδιμινιού που ήταν η κινητήρια και ήταν το μοναδικό μπασκετικό σωματείο, μοναδική ομάδα που ήταν σωματείο καλαθοσφαίρισης, είχαμε την WLG.
0: Ναι, και επί τη ευκαιρία μπορούμε να πούμε για τις συμμετοχές. Έτσι όπως έκλεισε η φόρμα, μετά προχωρήσαμε σε ένα format των 8 ομάδων, σε ένα knockout bracket έτσι των 8 ομάδων, όπου από εκεί θα προχωρούσαν με best of 3 την πρώτη σειρά, ουσιαστικά για να φύγει από τη φάση των 8 και να περάσουν στο Final 4, και best of 5 τα επόμενες σειρές, δηλαδή από τον ημιτελικό η σειρά για να φτάσει στο τελικό και μάλιστα στη θέση του που δίνουν και τα έπαθλα χρειάστηκε να κερδίσει σειρά best of 5 και ο τελικός φυσικά σε best of 5. Που τώρα μπορεί κάποιοι να σκέφτεται ότι best of 5 ήταν πολλή ώρα και πολλοί αγώνες, ειδικά άμα πήγαινε 2-2 σε 5 μάτς για να αποκριθεί ο νικητής. Αλλά το 3-3 τελειώνει στους 21 πόντους και είχαμε και πολλές σειρές που ενώ μπορεί να ήταν και ανταγωνιστικές από παιχνίδι σε παιχνίδι, πολλοί αγώνες τελείωναν με μεγάλες διαφορές. Με μια ομάδα να φτάνει εύκολα τους 21, θα πω εγώ. Και έτσι το τουρνουά κύλησε αρκετά συντομότερα.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μου έκανε μια ερώτηση ξεχνάω το όνομά του. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είμαι λίγο fried σήμερα. Μου έκανε μια ερώτηση και ξεκίνησα να μιλάω ο άνθρωπος που κάναμε την περιγραφή μαζί. Και
0: ο Αλέξανδρος, ναι.
1: Ο Αλέξανδρος, ναι. Και κάναμε την περιγραφή μαζί. Μου έκανε μια ερώτηση, ξέρω εγώ, όταν το μάτι ήταν 4-5 και όταν σταμάτησα να τελειώσω την απάντησή μου ήταν 19-10. Και τελειώσει το μάτι. Οπότε ναι, τα μάτια ήταν πολύ γρήγορα. Εδώ να πούμε ένα ευχαριστώ και στον Αλέξανδρο και στον Δημήτρη που ήταν στην παραγωγή του stream. Που ήταν
0: ναι, επί τη ευκαιρία ευχαριστούμε Αλέξανδρε, πάρα πολύ ωραίο το σπικάς και ευχαριστούμε και τον Δημήτρη που έτσι και last minute, δεν το γνωρίζετε, αλλά last minute ανταπεξήλθη στην ανάγκη
1: ναι,
0: που χρειαστήκαμε.
1: Είχαμε ένα θέμα σοβαρό που λύθηκε, ευτυχώς δηλαδή που υπήρχε ο Δημήτρης που μας βοήθησε να το λύσουμε, γι' αυτό και έχει και μια καθυστέρηση η έναρξη του τουρνουά. Ήταν πολύ γρήγορα τα μάτς, είναι λίγο και ο Αλέξανδρος έκανε πολύ καλή δουλειά γιατί ο άνθρωπος είπε εκεί να κάνει περιγραφή και τα μάτς τελειώνανε σε 8 λεπτά. Θέλαμε να κάνουμε και τις ερωτήσεις μας, να εξηγήσουμε και 5 πράγματα. Ήταν λίγο, νομίζω, του χρόνου που τα έχουμε πει και κατηδίαν, ας πούμε, αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, ήταν πολύ καλός και αυτός πάνω στο αντικείμενο και πιο έτσι άνετος. Αλλά ναι, τα μάτια ήταν γρήγορα. Οι σειρές ήταν ανταγωνιστικές όμως πολύ, ειδικά η τελική ήταν πάρα πολύ. Νομίζω στον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω στον πρώτο γύρο υπήρχε μια διαφορά.
0: Στον πρώτο υπήρχε μια διαφορά και για να επανέλθω τώρα στις
1: σειρές. Διαφορά επίπεδου, έτσι.
0: Ναι. Και για να επανέλθω τώρα στις σειρές που είπαμε για τα best of 5 και best of 3. Ο πρώτος γύρος ήρθαν όλες οι σειρές, προχώρησαν οι ομάδες με 2-0. Να πούμε, μιας και λέμε συνέχεια για τις ομάδες, να πούμε ποιοι σύλλογοι συμμετείχαν και ποια παιδιά ήρθαν χωρίς να αντιπροσωπεύουν κάποιο σύλλογο. Είχαμε καταρχάς ένα αθλητικό σωματείο και συγχαρητήρια, ήταν το μοναδικό που συμμετείχε κιόλας από το στόλο της Ομοσπονδίας, την ΑΕΒΔ, την ομάδα από το Δημήνη. Μετά είχαμε 4 συμμετοχές από οργανισμούς e-sports. Είχαμε την WL Gaming που στηρίζει, τους Spartan CU, τους Opertum e-sports και τη Zero Lag, που όλοι κατέβασαν ομάδες, είχαν πάρα πολύ διαγωνιστικό πρόσωπο. Όλοι πέρασαν και το πρώτο γύρο, με εξαίρεση τη Zero Lag που βρέθηκε αντιμέτωπη με τους Spartans στην πρώτη φάση του τουρνουά, που οι Spartans φτάσανε στο τελικό. Όλες οι άλλες σειρές με τις ομάδες που συμπλήρωσαν την οκτάδα, τους Big Bottle Boys, τους Not Like This και τους BTIG, ήρθαν στο 2-0, οπότε η σειρά των Best of 3 ήταν έτσι σύντομες.
1: Α, ναι, να ρωτήσω κάτι, Δήμο, τώρα, συγγνώμη, γιατί εσύ έχεις την γνώση του IT. Εδώ, παιδί μου, στέλνουν κάποιοι φίλοι για να στείλουμε, ναι, link και πού μπορούν να στείλουν ερωτήσεις και τα λοιπά. Τέλεια, ωραίος, το έφτιαξες.
0: Ναι, ναι, ναι, το ράδιο είναι ιντερνετικό και εκπέμπει και μέσω του Live24. Οπότε πέρασε έτσι μια γρήγορη πρώτη φάση των Best of 3, όντας μόνο 2 αγώνες ολοκλήρωσαν κάθε σειρά και με 2-0 προχώρησαν οι ομάδες στην επόμενη φάση. Και όταν λέω ομάδες, εννοώ το σωματείο από το Δημήνη, την ΑΕΒΔ, που διασταυρώθηκε με τη WLG, και τους Spartan CU που διασταυρώθηκαν με την Opertum. Εκεί νομίζω είχαμε και τις πιο ανταγωνιστικές σειρές του τουρνουά, που η ΑΕΒΔ περνάει με 3-2 και η Spartans με 3-1 σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά της WLG με την ΑΕΒΔ που έφτασε στα 5 μάτς. Και μάλιστα θυμάμαι, και δεν ξέρω αν θυμάσαι και, Νίκο, έτσι, τις ανατροπές που είχαν οι σειρές μεταξύ τους που ήσουν και στην κάλυψη.
1: Εγώ, πριν πούμε για τις σειρές, επειδή ήταν λίγο, είχαν κανένα 2 μάτς, θα μπορούσαν να πάνε ανάποδα οι σειρές. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που παίξανε, και συγχαρητήρια στους Big Bottle Boys, νομίζω ήταν μια ομάδα, και η άλλη ήταν
0: η BTIG και Not Like This.
1: Μπράβο. Η Not Like This, τα παιδιά φτιάξαν ομάδα και μπήκαν να παίξουν στο τουρνουά μόνο για το τουρνουά. Τελευταία στιγμή, δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Δηλαδή, μπράβο τους και συγχαρητήρια για το ανταγωνιστικό τους πνεύμα που μπήκαν να παίξουν, έστω και αν δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ. Είπαν, είναι ένα τουρνουά, πάμε να παίξουμε, και βρήκανε 4 άνθρωποι που μαζεύτηκαν που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Και τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Και τα παιδιά από τις άλλες δύο ομάδες που δεν τα ήξερα, δεν τα ξέραμε, και είναι άνθρωποι που παίζουν αυτό το game mode, το 3-3, οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία που έχουν οι άλλοι παίκτες που ήταν στο τουρνουά, που έχουν παίξει για χρηματικά έπαθλα, έχουν αγωνιστεί σε εθνικές ομάδες, έχουν σηκώσει τουρνουά, έχουν πληρωθεί παίζοντας του K, έτσι. Και παρόλα αυτά πήραν την ομάδα τους, ήρθαν να παίξουν, να δουν και αυτό το επίπεδο που είναι. Και νομίζω ότι και αυτά τα παιδιά ήταν από αυτούς που παίζουν μόνο με τέμπο, και για το τουρνούα ήρθαν να παίξουν με το τετράγωνο, δηλαδή σου τάρανε τελείως διαφορετικά. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς, γιατί μπορεί να χάσανε στον πρώτο γύρο, αλλά μόνο και μόνο που μπήκαν στο τουρνουά ήταν ένα πολύ καλό επίτευγμα για αυτούς, και για να συνεχίσουν να χτίζουν πάνω σε αυτό για το επόμενο χρόνο.
0: Έτσι, έτσι. Και όταν λέμε ότι δεν τους ξέραμε, εννοούμε δεν ήταν γνωστοί στο community των 5v5 Pro-Am κτλ. Μας αρέσει να γνωρίζουμε καινούριο κόσμο και να ασχολείται με το ανταγωνιστικό 2K. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το τουρνουά, δηλαδή, για να δηλώσει συμμετοχή κόσμος που δεν είχε την ευκαιρία να ξανααγωνιστεί σε ψηλό επίπεδο. Στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Εννοείται, εννοείται, και απλά εγώ θέλω να πω εδώ ότι μπορεί κάποιος να λέει, εντάξει, τώρα τους μάθανε και τι έγινε που τους μάθανε και τέτοια. Εγώ απλά θέλω να πω εδώ ότι πέρσι τέτοιο καιρό γνώρισα το μέλο που έπαιξε και στο τουρνουά και έχει παίξει και στην εθνική στα φιλικά τουρνουά και είναι ένα από τους καλύτερους παίκτες Έλληνες αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Τέτοια καιρό γνώρισα τον Σπλάς και τον Ηρακλή και τα παιδιά παίξαν στην εθνική ομάδα και εκπροσώπησαν την εθνική στο FIBA φέτος. Δηλαδή, όταν λέμε να γνωρίσουμε την κοινότητα και δεν την ξέρουμε, γενικά οι περισσότεροι γνωριζόμαστε που παίζουμε το mode, τα ανταγωνιστικά mode, γιατί είναι ψηλό το επίπεδο και δεν είναι πολύ ο κόσμος που φτάνει να παίξει σε ψηλό επίπεδο. Και συνήθως γνωρίζουμε και ανθρώπους που δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή γνωρίζουμε και ανθρώπους που είναι ένα-δύο επίπεδα παρακάτω και δίνουμε κάποιες ευκαιρίες και σαν εθνική και σαν WLG εγώ στο παρελθόν και με ακαδημίες και με ελληνικά ρόστερ που έχουμε κάνει μόνο να δούνε πως είναι να παίξει κάποιος στο ψηλότερο επίπεδο. Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε και ο λόγος που κάνουμε τα τουρνουά και γίνεται το κύπελλο Ελλάδος τα προηγούμενα τουρνουά που κάναμε το προηγούμενο μερολογιακό έτος στα πλαίσια του FIBA είναι γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινότητα να μεγαλώσει και το πιο σημαντικό είναι θέλουμε τους ανθρώπους που έχουν καλό basket IQ, έχουν καλά mechanics στο παιχνίδι, έχουν καλό mindset και mentality ανταγωνιστικό να είναι κοντά, να μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν, να τους βοηθήσουμε εμείς πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν, να τους δώσουμε κάποιες προτάσεις με κάποια τουρνουά που μπορούμε να πάνε να παίξουν. Μπορούμε να τους γνωρίσουμε με άλλους παίκτες που γίνεται αυτό, έτσι, κάθε μέρα. Σχεδόν. Να τους δώσουμε κάποιους παίκτες που μπορούν να παίξουν στην ομάδα τους. Αν κάποιος ψάχνει έναν καλό lock ή αν ψάχνει ένα διάρρη. Και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε και εμείς, σαν Ομοσπονδία, ένα μεγαλύτερο pool παικτών, κυρίως για την εθνική ομάδα που είναι το κύριο project του eSports της Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Ομοσπονδίες καθοσέσεις και να δούμε αν μπορούμε αύριο μεθαύριο μαζί με ένα κύπελο Ελλάδος 3-2 μπορεί να γίνει ένα κύπελο Ελλάδος 5-5 να γίνει ο πρωτάθλημα Ελλάδος γιατί όλοι μαζί θα τα κάνουμε αυτά και χρειαζόμαστε όλο τον κόσμο που τον ενδιαφέρει και θέλει να ασχοληθεί σοβαρά να είναι εδώ κοντά μας και να είμαστε εμείς κοντά του να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Όχι, έτσι, έτσι. Μπράβο στα παιδιά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και όταν λέμε σας βλέπουμε, σας βλέπει και ο προπονητής εθνικής ομάδας που κάνει και το σκάουτινγκ των παιχτών εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής 2K σεζόν. Οπότε, ναι, προχωρήσαμε στα ημιτελικά που εκεί η σειρά είπαμε είναι best of 5 και θα ξεκινήσουμε την πιο ανταγωνιστική σειρά νομίζω που είχαμε στο τουρνουά, τους αγώνες της ΑΕΒ με τη WLG. Νίκος, πώς το ήσουν και στο σχόλιο, θυμάμαι εκεί ναι. Πολύ ανταγωνιστικά τα μάτς και στο τέλος στο Game 5 και ανατροπές εκεί στο Game 4 εντό η ΑΕΒ νομίζω ήταν μπροστά στο σκορ στην αρχή, νομίζω είχε πάρει ναι. το πρώτο μάτς σίγουρα.
1: Το Game 4 αν θυμάμαι καλά είναι ένα στο τέλος ο Chris που έπαιζε ψηλός από τη WLG. Νομίζω έβαλε ένα contest τρίποντο που ήταν λίγο τυχερός εκεί, δεν πήρε πολύ μεγάλο contest. Έβαλε ένα τρίποντο, μετά έκανε ένα κλέψιμο και μετά έβαλε άλλο ένα μεγάλο τρίποντο και κερδίσανε νομίζω και ήταν match που ήταν 4 πόντους μπροστά η Αθλητική Ένωση Old Dominion εκεί και ουσιαστικά τους έκλεψε το match σε 1,5 λεπτό, πήρε όλα τα animation, έβαλε τα shoot του και τελείωσε. Και πήγανε σε Game 3, σε Game 5.
0: Σε Game 5, για πήγε τη σειρά στο 2-2, ναι.
1: Ναι, γενικά αυτό ας πούμε ήταν και ένα ωραίο παράδειγμα το πώς μπορεί να κερδίσει κάποιος χωρίς να σκοράρει ο άνθρωπος που έχει την μπάλα πιο πολύ από όλους και να σκοράρει κάποιος off-ball. Και ειδικά στο 3 εναντίον, στο mode αυτό το 3 εναντίον, το 3
0: καλά, στο 3-3, στο 3-3, στο
1: 3-3. Ναι, ναι, συγγνώμη λίγο, το κεφάλι μου είναι λίγο μπερδεμένο αυτή τη στιγμή. Και ειδικά λοιπόν στο 3-3, είναι ένα mod που έχει πάρα πολύ χώρο, γιατί δεν υπάρχουν περιστροφές, δεν είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση, είναι πιο μεγάλη χώρη. Οπότε εκεί είδαμε και τον Γκίλα, ας πούμε, τον Μάριο, που είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη σε αυτό το πράγμα, να παίζει αυτή τη θέση και σε αυτό το game mode. Να σκοράρει πάρα πολύ εύκολα, σχεδόν κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα, δεν κάνω λάθος, σκόραρε. Και ήταν πολύ βασικός λόγος που έγινε η σειρά προς την Αθλητική Ένωση Βόλου Δημήνιου.
0: Έτσι και κέρδισαν τη... κάνει... Ναι, πες μου.
1: Αν είχαν κάνει λίγο καλύτερη εκεί, λίγο προσαρμογή στην άμυνά τους πάνω στο Μάριο θα ήταν, μπορούν να είχαν διεκδικήσει τη σειρά πιο έντονα. Αλλά ήταν καλή σειρά, πολύ ανταγωνιστική, γιατί είχαν και δύο πλάνο. Δηλαδή όταν δεν έβγαιναν πράγματα για την WLG, ο Νίκος έπαιζε, που έπαιζε PG για την WLG, έπαιζε κάποια side picks με τον Mike που έπαιζε lock. Αντί να κάνει screen δηλαδή από το center, έπαιρνε screen από τον αμυντικό του και βγάζανε κάποιους πόντους εκεί. Απ' την άλλη, όταν δεν μπορούσε ο Άρης να βγάλει εύκολους πόντους στο pick and roll της αθλητικής ανεσβόλης του Δημινιού, έδινε την μπάλα στο Μάριο και ο Μάριος την έπαιρνε στη γωνία και ήταν πολύ aggressive, κάνανε κάποια flare up και έβγαινε και κάποια εύκολα shoot. Αλλά γενικά φαινόταν ότι η WLG, ήξερα κιόλας εγώ, ότι τα παιδιά είχαν κάνει και μια μίνι προετοιμασία, ας πούμε.
0: Στη WLG επί τ' ευκαιρία...
1: Φαινόταν ότι είχαν κάποιες λύσεις.
0: Για να πούμε ότι έπαιζε ο Νίκος Σουρβίνος, που είναι στο ρόστερ της Εθνικής.
1: Ο Νίκος που είναι πολύ versatile παίκτης, ας πούμε. Δηλαδή, έπαιξε τώρα με την W3V3 και πήγανε ουσιαστικά ένα μάτσο από τους τελικούς του κυπέλλου Ελλάδος. Είναι ο άνθρωπος που κέρδισε το 1v1 τουρνουά που διοργανώθηκε στο Game Athlon υπό την αιγίδα και της Ομοσπονδίας πέρσι το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη. Θα δούμε και τι θα γίνει για το επόμενο. Κρατήστε το αυτό στο νου σας. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα ακόμα. Δηλαδή έχει κερδίσει και στο 5-5 και έπαιξε και με την εθνική του την εθνική Ελλάδος
0: στο IFIBA. Συμμετείχε φουλ στο IFIBA.
1: Ναι. Δηλαδή είναι πολύ versatile παίκτης. Νομίζω ήταν άτυχη γιατί θα μπορούσαν με μια άλλη κλήρωση να είναι και στον τελικό. Δεν είχαν απάντηση στο Μάριο. Αλλά δεν είναι πολλοί που έχουν απάντηση στο Μάριο γενικά με τον τρόπο που παίζει και την εμπειρία που έχει. Αλλά φαινόταν ότι η μία ομάδα είχε δουλέψει λίγο στο game mode και η άλλη ομάδα απλά είχε κάποια εμπειρία. Δηλαδή κάποιες αποφάσεις, κάποια plays, κάποια calls που γίνανε μέσα στα match. Φαινόταν ότι τα κάνει κάποιος που είχε εμπειρία στο game mode. Και νομίζω αυτό ήταν που τους έδωσε και το λίγο πλεονέκτημα που χρειάστηκαν για να πάρουν τη σειρά 3-2.
0: Έτσι και πέρασαν στο τελικό. Εκεί που συνάντησαν τους Spartans, που κέρδισαν το άλλο οργανισμό εισπρώτη του Σοπέρτου, που στους Spartans αγωνιζόντουσαν δύο παίκτες που έχουν παίξει στην Εθνική, ο Ηρακλής σαν σέντερ και ο Μέλο ως...
1: Ήταν ο
0: Σαγκάρτ, ναι, κόλλησε ο Σαγκάρτ.
1: Ναι, ήταν και αυτή πολύ καλή σειρά. Να πούμε εδώ μεταξύ ότι και η σειρά που παίξανε οι Spartans για να περάσουν. Οι Spartans ουσιαστικά είχαν το πιο δύσκολο μονοπάτι, θα έλεγα, γιατί και στον πρώτο γύρο παίξανε με τη Zero Lag, που η Zero Lag και αυτή είχε μια καλή ομάδα με ανθρώπους που ασχολούνται ανταγωνιστικά με το 2K. Μπορεί να μείνει στο ψηλότερο επίπεδο, όπως είναι, ας πούμε, ο Ηράκλης αυτή τη στιγμή. Αλλά πάλι είναι άνθρωποι που παίζουν με ομάδες, έχουν τουρνουά που παίζουν, θέλουν να παίξουν στην Εθνική Ελλάδος, θέλουν να παίξουν, να κάνουν πράγματα δηλαδή στον χώρο, και κερδίσανε, ήταν μια σχετικά εύκολη σειρά νομίζω για τους Spartans, αλλά ήταν πιο δύσκολη από τις άλλες ομάδες να περάσουν τον πρώτο γύρο. Μετά τώρα με τους Σοπέρτου που παίξανε, νομίζω ότι τα παιδιά ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς, πολύ ωραία σειρά. Είχαν μια ευκαιρία οι Σοπέρτου να... γιατί νομίζω προηγήθηκαν με 1-0 στη σειρά οι Σοπέρτου και μετά έγινε reverse sweep
0: 3-1. Ναι. Νομίζω και εγώ το θυμάμαι αυτό.
1: Στο δεύτερο μάτς όμως ήταν 14-7 μπροστά οι Σοπέρτου, αν θυμάμαι καλά. Και εκεί φάνηκε η έλλειψη εμπειρίας τους. Γιατί ενώ παίζουν και αυτοί σε καλό επίπεδο, δεν είχαν καθαρό μυαλό να πάρουν το μάτς να το κλείσουν, γιατί για κάποιον που παίζει σε ψηλό επίπεδο, στο 3v3, αν είσαι 7 πόντους μπροστά, το μάτς έχει τελειώσει. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα τρομερό, να μην κάνεις turnover και να παίρνεις απλά καρφώματα, γιατί αναγκαστικά η αντίπαλη ομάδα θα παίζει αναγκαστικά ψηλά, όπως είναι το μέτα σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ποια ομάδα και να παίξεις, δεν τους αφήνεις να ρίχνουν τρίποντα. Και αναγκαστικά, και όπως είναι το game φέτος, αναγκαστικά πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, κάποιο double team. Οπότε το slip του ψηλού είναι εύκολο. Νομίζω έπρεπε να παίξουν έτσι, δεν παίξαν έτσι. Ψάχνανε κάτι τρίποντα, δηλαδή θυμάμαι το match. κάνανε και κάποια εύκολα turnover και δώσανε ελπίδα στους Spartans. Θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν πάει το match 2-0, τη σειρά 2-0 και μετά θα
0: ήταν διαφορετικά. Ναι.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη πρόψη και, και στα παιδιά και στο Μέλλο και τον Λακλή και τον Κώστα που έπαιζε Λοκ, που δεν το παράτησαν, παλέψανε και έκαναν μεγάλη ανατροπή. Γιατί το να γυρίσει κάποιος ένα μάτς με 7, 8, 10 πόντους διαφορά στο 5-5 που είναι 20 λεπτά παιχνίδι και οι ομάδες σκοράρουν κατά μέσο όρο 70-80 πόντους δεν είναι τίποτα. Το να γυρίσει όμως κάποιος από το 7-14 στο 21-19, όπως ήρθε το σκορ στο τέλος,
0: ναι.
1: με ομάδα που είναι ανταγωνιστική, είναι πολύ, πολύ διαφορετικό, είναι πολύ πιο δύσκολο. Μετά από αυτή την ανατροπή νομίζω ήταν λίγο deflating αυτό για τα παιδιά από την Οπέρτουν και μετά δεν ξαναπαίξανε το ίδιο καλά. Δηλαδή στα επόμενα μάτια ήταν πιο εύκολα για τους Spartans.
0: Και με 3-1 οι Spartans προχώρησαν στο τελικό που εκεί συνάντησαν την ΑΕΒΔ. Ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το τελικό.

0: Και φτάνοντας στο τελικό του τουρνουά, περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον, που ήξερα το επίπεδο των ομάδων και τους παίχτες περισσότερο, περίμενα άλλο σκορ. Ωστόσο, με ένα μια εκπληκτική εμφάνιση και με ένα φοβερό 3-0, η ΑΕΒ κερδίζει το τουρνουά. Δεν ξέρω πώς το περίμενες εσύ, Νίκο.
1: Εντάξει, περίμενα να είναι πιο ανταγωνιστική η σειρά, δεν το συζητάω.
0: Υπήρχαν μάτς, ειδικά το τρίτο που θυμάμαι πήγε πολύ πιο κοντά από τα πρώτα δύο. Αλλά σίγουρα περίμενα να έχουν κερδίσει τουλάχιστον ένα μάτς οι Spartans και να πάμε σε πιο έτσι, μεγαλύτερη σειρά σε διάρκεια από τους τρεις αγώνες.
1: Νομίζω ότι οι Spartans μπορεί να μπήκανε λίγο ότι πάμε να το πάρουμε το τουρνουά και δεν ήταν τόσο προετοιμασμένοι για να παίξουν το τουρνουά. Δηλαδή δεν είχαν παίξει αρκετά μαζί για να δούνε τι γίνεται, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, για να αλλάζουμε ας πούμε πράγματα. Δεν είχαν πολλές επιλογές για adjustments μέσα στα μάτς και φάνηκε αυτό, γιατί θα σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Ας πούμε στην προηγούμενη σειρά που έπαιξε η Αθήνα Ένωση Βολδεμινιού με την WLG, τα παιδιά είχαν περιορίσει πάρα πολύ τον Άρη Πάνισερ, τον Άρη Γρίβα. Τον είχαν περιορίσει πάρα πολύ σε σημείο που δεν μπορούσε να βάλει πόντους. Δηλαδή δεν έβγαινε open, όταν έβγαινε μόνος του έχανε κάποια shoot, γιατί μετά έπαιζε και το μυαλό, έπαιζε σημασία και το πώς σκέφτεσαι εκείνη την ώρα και τι mental state υπάρχει. Αλλά παίζανε συνέχεια full switch, ξαναπαίζανε switchback, ξαναπαίζανε, δηλαδή προσπαθήσαν να παίξουν άμυνα με hard hits και recover, soft hits και recover, hard hits και switch, με pinches κτλ. Δεν έβγαινε και στο τέλος άρχισαν και παίζανε full switch και αυτό δούλεψε. Mm-hmm. Με τους Spartans δεν το κάνανε αυτό τα παιδιά. Οπότε ο Άρης βρήκε πάρα πολλούς πόντους. Ειδικά ο Άρης που είναι πάρα πολύ aggressive. Γενικά και στο 5-5 είναι πολύ aggressive.
0: Είναι aggressive δηλαδή, playmaker, ναι, ναι.
1: Κοιτάει συνέχεια να σκοράρει ο Άρης. Οπότε δεν γίνεται να αφήνεις αυτόν τον άνθρωπο τη δυνατότητα. Σε κάποιον σκόρε σαν αυτόν δεν γίνεται να αφήνεις τη δυνατότητα να βλέπει το καλάθι μόνος του. Πρέπει κάποιος να είναι πάνω από όλη την ώρα. Που σημαίνει ότι πρέπει να πας σε full switch, θα πρέπει να πεις ότι εντάξει, δεν θα χάσω από αυτόν, θα χάσω από κάποιον άλλον, να αφήσεις κάποιον άλλον λίγο μόνο του. Και ο Τσάλ έκανε πολύ καλή δουλειά που ήταν ο ψηλός που έπαιζε το pick and roll με τον Άρη και πόπαρε ωραία, οπότε δεν τους άφηνε να κάνουν το hedge και recover.
0: Κόλλαραν σε ωραία σημεία τα pops και τα rolls.
1: Ναι, οπότε ήταν λίγο πιο περίεργη άμυνα. Απλά νομίζω ότι αν έπαιζαν λίγο πιο πολύ full switch στο pick and roll θα ήταν, νομίζω θα είχαν πάρει σίγουρα ένα match, πιθανότατα τα δύο, και δεν ξέρω τι θα γίνονταν μετά στο πέμπτο match, αλλά σίγουρα θα είχαν πάρει το match που χάσανε, που ήταν κοντινό, και νομίζω άλλο ένα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι δεν είναι μόνο η άμυνα, έτσι, γιατί και ο Μέλλο έπαιξε τρομερή άμυνα πάνω στον Μάριο, ο οποίος Μάριος στους ημιτελικούς έκανε πάρτι και ήταν όλη την ώρα μόνος του, αλλά στον τελικό έβαλε πάλι πόντους. Αλλά έχασε και πολλά σου, δηλαδή τον έπαιξε καλή άμυνα ο Μέλλο, έβαλε και κάτι contested εκεί που δεν ήταν μόνος του και ήταν μεγάλα σουτ, αλλά δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός, έτσι. Και δεν είναι και η δουλειά του τώρα να βάζει ο Λοκ στην επίθεση.
0: Ναι. Είναι άλλος ο ρόλος και το build.
1: Ναι, έτσι, ναι. Αλλά δεν μπορέσα.

0: Spartans. Γιατί ο Μέλο, τα σουτ που έχασε ο Μέλο μαζεμένα σε αυτή τη σειρά, δεν τον έχω ξαναδεί να τα χάνει όλο το χρόνο.
1: Που και στο 5-5 μπορεί να σωθεί ένα σερί, ας πούμε, άστοχων σουτ, αλλά
0: ναι.
1: Στο 3-3 τελειώνει το μάτς στα 21.
0: Ναι,
1: μπορεί...
0: ναι, δηλαδή έβγαινε ο άνθρωπος μόνος του, έβγαινε μόνος του τελείως και ήταν open ή wide open και σουτάρε και δεν του το έδινε, δεν έμπαινε το σουτ του. Που μπορώ να διαβεβαιώσω όλα τα παιδιά και τον κόσμο που μας ακούει ότι αν ένας άνθρωπος ξέρει το timing και το release του jump shot του φέτος στην Ελλάδα, είναι ο Μέλο. Οπότε ήταν άτυχη γιατί έβγαινε μόνος ο άνθρωπος αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν convert. Μετά αντί να μειωθεί η διαφορά βάζανε στον εφηβιασμό οι αντίπαλοι καλάθι και τους φύγανε δηλαδή δύο μάτς. Ένα μάτς έφυγε έτσι γιατί απλά βγαίνανε εφηβιασμοί και μετά βάζανε και στο 5-5 και δεν είναι εύκολο να γυρίσει όπως είπαμε πριν. Και το άλλο πάλι σε κάποια κρίσιμα σημεία χάσανε κάποια ελεύθερα σου, νομίζω πρέπει να χάσει ένα pop, δεν θυμάμαι. Αλλά ναι, ήταν λίγο άστοχη δηλαδή και στην επίθεση. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα με την καλύτερη εμπειρία και ίσως τον καλύτερο παίκτη στο 3v3 πήρε και το τουρνουά.
1: Το πήρε, ήταν, το πήρε και με 3-0 χωρίς να αφήνει αμφιβολίες για το ποιος θα είναι ο καλύτερος της βραδιάς. Και επί τη ευκαιρία να πούμε και τα συγχαρητήρια σε έναν-έναν στον Άρη τον Μπάνιστερ, τον Άρη Γρίβα δηλαδή που ήταν στη θέση του Γκάρντ, στον Μάρτ Παπαδημητρίου και η B Κίλας που ήταν στη θέση του Λοκ και ο Certified Charles, τον Βασίλη τον Τζαλίκη που ήταν στη θέση του Σέντερ. Είχα την ευκαιρία να τα γνωρίσω και τα παιδιά από κοντά ήρθαν στην Αθήνα στα γραφεία μας. Πάρα πολύ καλά παιδιά και τρεις. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Είστε νικητές του πρώτου κυπέλου 3x3 ή basketball.
0: Συγχαρητήρια και πάλι. Τα έχουμε πει και με τα παιδιά και με μηνύματα και σε πόλη και τα λοιπά. Ήτανε πολύ ωραία διοργάνωση. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό επίπεδο του K που είδαμε. Νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα το κάνουμε το τουρνουά του χρόνου θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Θα είναι και άλλο το timing στη σεζόν, θα το κάνουμε πιο νωρίς έτσι κι αλλιώς. Επίσης να πούμε ότι τα παιδιά που κέρδισαν πήραν και έπαθλα, έτσι Δημό.
1: Ναι, πήραν και τα έπαθλα. Μοιράσαμε, όπως είχαμε ανακοινώσει και συνολικά, έπαθλα αξίας των 1.000 ευρώ, όπου η ομάδα της ΑΕΒ πήρε τα πρώτη θέση παίρνοντας τα 700 ευρώ που μοιράστηκαν οι τρεις τους και στη δεύτερη θέση η Σπάρτας που μοιράστηκαν 300 ευρώ συνολικά. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στην πρώτη και στη δεύτερη θέση. Ευχαριστούμε πολύ και για τη συμμετοχή και ολοκληρώθηκε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο κύπελο Ελλάδας η μπάσκετμπολ.

0: οι διοργανωτές, πήραμε και εμείς έτσι μαθήματα, το κυρίως το πότε θα το κάνουμε, γιατί συζητώντας έτσι και στην αρχή της εκπομπής που είπαμε για το κύκλο του K, ίσως Νίκο του χρόνου να σκεφτούμε να το κάνουμε λίγο νωρίτερα, να έχει το παιχνίδι έτσι περισσότερο hype, να είναι περισσότεροι οι παίχτες engaged, περισσότεροι παίχτες engaged την περίοδο που θα το τρέξουμε. Όχι μόνο για να ανέβουμε στις συμμετοχές, αλλά για να ανέβουμε και σε επίπεδο ανεβαίνοντας με τον κόσμο.
1: Αλλά σίγουρα, ναι, σίγουρα θα γίνει νωρίτερα και γι' αυτό ήταν και πολύ σύντομη και η περίοδος προεγγραφών, γιατί θέλαμε το τουρνουά να γίνει όσο πιο γρήγορα μπορούμε να το κάνουμε και να μην καθυστερήσει κι άλλο, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότεροι παίκτες σταματάνε να παίζουν ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι ήταν για πιο μετά το τουρνουά να γίνει και το επισέσαμε να το προλάβουμε, ας πούμε, και να είναι σε ένα καλό επίπεδο. Νομίζω ότι είδαμε πολύ καλό επίπεδο όμως.
0: Που λέμε τώρα για το κύκλο του TK, ενώ παράλληλα δεν έχει ολοκληρώσει ούτε η FIBA το κύκλο της, έχοντας τον αέρα ακόμα τους τελικούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και το μεγαλύτερο τουρνουά στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο τουρνουά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Αύριο έχει draft και είναι μια λίγκα η οποία θα είναι draft league με τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε εμείς τον Οκτώβριο, που κάναμε το European Draft Nights και φέραμε 30 από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη στο 5x5. Τώρα υπάρχει, σκεφτείτε, ένα pool με 300 παίκτες οι οποίοι θέλουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά. Εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Έχουμε και τα μάτια μας στους συμμετέχοντες, γιατί θα ξαναυπάρξει η European Draft Nights και το European είναι με πρόσκληση η συμμετοχή, οπότε
1: εννοείται,
0: θα έχουμε τα μάτια μας να δούμε ποιοι θα πάνε καλά στο τουρνουά, ποιοι θα συμμετέχουν, ποιοι έχουν όρεξη να ασχοληθούν και θα είναι στο κορυφαίο επίπεδο, ποιοι θα το κερδίσουν
1: είναι και
0: να τους βάλουμε στο shortlist και Έλληνες και Έλληνες, ναι, ναι, ναι. Για να βάλουμε στο shortlist αθλητές να καλέσουμε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη στο pre-season το επόμενο. Και ναι, υπάρχουν και Έλληνες σε αυτό το τουρνουά έτοιμοι,
1: ναι, ναι,
0: για το draft.
1: Υπάρχουν και Έλληνες παίκτες που είναι μέσα στο pool και νομίζω θα γίνουν και draft μερικοί. Αλλά θέλω να πω ότι το κύκλος του παιχνιδιού τελειώνει, αλλά αυτοί που παίζουν σε ψηλό επίπεδο και διεκδικούν έπαθλα και είναι σοβαροί και το κάνουν αυτό τόσο σοβαρά τους, ώστε κάποια στιγμή να το κάνουν και επαγγελματικά, δεν σταματάνε να παίζουν, έτσι. Είναι εδώ και κάνουν τον grind τους.
0: Έτσι,
1: και παλεύουνε.
0: Και εννοείται σε 5x5 μιλάμε, στο competitive,
1: ναι, ναι,
0: 5x5 Pro-Am.
1: Τώρα για το 3x3 εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που δήλωσε και αυτούς που δεν κατάφεραν να παίξουν και λόγω δουλειάς δεν μπορούσαν να παίξουν και σε αυτούς που δηλώσαν και τελικά δεν έπαιξαν. Και δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε και κανένα δυο ομάδες παραπάνω. Μόνο και μόνο από αυτούς, δηλαδή, τους ανθρώπους. Επίσης θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη Zero Lag Gaming, στην Opertum Esports και στη WLG Gaming και, και στους Spartans EU, που ήταν οι ομάδες από το χώρο των esports που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας να κάνουμε ένα πρώτο επίσημο κύπελο και μας βοήθησαν με τις ομάδες που κατέβασαν να παίξουν. Και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε αρκετές από αυτούς τους οργανισμούς να δημιουργούν τμήμα NBA 2K του χρόνου και να είναι ανταγωνιστικοί και σε άλλα τουρνουά, όχι μόνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Και φυσικά ένα ευχαριστώ και στην Αθλητική Ένωση Βόλου Δημηνίου, που ήταν και το μοναδικό σωματείο καθοσφαίρηση που δημιούργησε μια ομάδα να παίξει το τουρνουά, και συγχαρητήρια που κέρδισαν κιόλας οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχουν κερδίσει κι άλλα κύπελα, αλλά νομίζω ότι το κύπελο του 3x3 θα πάρει κάποια καλή θέση εκεί στην τροπεοθήκη.
0: Και είναι και το πρώτο κύπελο η basketball, έτσι, που διοργανώνεται. Αυτό δεν θα το πάρει κανένας πίσω, έτσι.
1: Ναι, τέλειωσε. Αυτό γράφει στην ιστορία τώρα. Είναι η πρώτη κυπελούχος ομάδα στο κύπελο Ελλάδος basketball 3x3. Του χρόνου θα πρέπει να διατηρήσουν τα σκύπτερα τους τώρα, οπότε περιμένουμε να δούμε ωραία πράγματα και από αυτούς. Και ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά στον Αλέξανδρο και τον Δημήτρη που ήταν στην παραγωγή και στην περιγραφή των αγώνων και βοήθησαν και εμένα και το Δήμο να τρέξει αυτό το τουρνουά πολύ πιο ομαλά και με πολύ καλή ποιότητα. Για το stream μας νομίζω ήταν τρομερή ποιότητα που είχαμε. Και τα παιδιά που ασχολήθηκαν με τον back office, τον Λουκά και τον Κώστα από την Ομοσπονδία, που ουσιαστικά τρέξανε το admin κομμάτι του τουρνουά και μπορούσαμε εμείς να συγκεντρωθούμε στο να λύνουμε άλλα προβλήματα που προέκυπταν εκείνη την ώρα, γιατί ήταν μια ζωντανή παραγωγή με πάρα πολύ κόσμο που έπρεπε να είναι συντονισμένος. Μιλάμε τώρα για 25 παίκτες, caster, τους οργανισμούς, τα social media που έπρεπε να τρέχουν, τους ανθρώπους που πρέπει να κανονίσουν τη ροή του τουρνουά με τα σταυρώματα, τους κωδικούς, τα pairing, πώς θα γίνουν, τον άνθρωπο που έτρεχε το stream. Ήταν μια ωραία παραγωγή, δούλεψαν όλοι σε αρμονία, νομίζω ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα και ανυπομονώ να δούμε πώς θα δουλέψει αυτή η ομάδα που μεγαλώνει στα e-sport της Ομοσπονδίας και το project και η κοινότητα. Και τα πράγματα που έχουμε ήδη οργανώνουμε με το Δήμο για τη νέα σεζόν, είναι σίγουρο ότι θα κάνουν χαρούμενος πολύ κόσμο που ασχολείται με το κομμάτι το δικό μας στην Ελλάδα και νομίζω ότι θα κάνουμε ακόμα περισσότερο θόρυβο και στο εξωτερικό, μετά δηλαδή αυτή την πρώτη χρονιά που έχουμε ένα φοβερό τουρνουά να δείξουμε όπως είναι το Πάρθενον και μια πολύ καλή πορεία με την Εθνική. Νομίζω του χρόνου θα γίνουν ακόμα πιο ωραία πράγματα, μείνετε συντονισμένοι.
0: Θα γίνουν, έχουμε πολλά στα πλάνα μας, με πολύ όρεξη, ακόμα και μετά το κύπελο Ελλάδας. Ευχαριστούμε και εσένα Νίκο που μπορεί περισσότερο τον βλέπετε να κάνει το σπικάζ στο κύπελο, αλλά έχει ασχοληθεί πολύ και στο back office με συντονισμό των ομάδων, των παιχτών, πάρα πολλά πράγματα στην παραγωγή του ΝΟΑ. Ευχαριστούμε πολύ Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.

Να πω κι εγώ ένα ευχαριστώ, κυρίως στον καινούριο κόσμο που γνώρισα και μίλησα τις μέρες του τουρνουά, τους παίχτες που συμμετείχαν, τις ομάδες από πίσω, τους οργανισμούς, την ΕΕΒΤ που μιλήσαμε έτσι και ως νικητές μετά, την παραγωγή εννοείται, τον Αλέξανδρο και τον Δημήτρη και τα καινούργια παιδιά που ήρθαν στο τμήμα, τον Κώστα και τον Λουκά. Δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε καταφέρει έτσι τόσο οργανωμένα χωρίς όλους αυτούς μαζί να είναι συντονισμένοι. Και κλείνοντας, πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ΕΕΒΔ, την νικήτρια του πρώτου κυπέλου η μπάσκετμπολ και συγκεκριμένα στους αθλητές της, τον Άρη, τον Μάριο και τον Βασίλη. Χάρηκα που είδα και από κοντά παιδιά. Πολλά συγχαρητήρια, ήσταν οι καλύτεροι στο τουρνουά. Από μένα καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Full Court Press Start.

Καλό σας απόγευμα, 5η 7 Μαΐου. Είμαστε εδώ με τις πορτοκαλί αναμνήσεις, όπως κάθε Πέμπτη στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μπούμε λοιπόν στη χρονομηχάνη του μπάσκετ για ακόμα μία φορά, για να δούμε ακόμα ένα ενδιαφέρον θέμα.

Καλησπέρα σε όλους όσοι αγαπούν το μπάσκετ, όχι μόνο ως αποτέλεσμα, αλλά ως μνήμη, ως συνέστημα, αλλά και ως ιστορία για την επόμενη, το επόμενο χρονικό διάστημα. Ταξιδεύω μαζί σε πορτοκαλί να μνήσει, ένα ταξίδι το οποίο έχει ως αφετηρία την αποψινή μεγάλη πρόκληση της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα απέναντι στη Μάλαγα, στον ημιτελικό του BCL. Και σκεφτήκαμε να πάμε πίσω, πολύ πίσω, και συγκεκριμένα 60 χρόνια πριν, στην άνοιξη του 1966. Μπήκαμε λοιπόν να ταιριάξουμε τον απόψινό αγώνα με την Μάλαγα, έτσι για να θυμηθούμε το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ. Πιθανότατα πολύ νομίζω ότι είναι το 1968, αλλά δεν είναι. Δύο χρόνια πριν το 1968 γεννήθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο, μια απλή πρόκληση, γιατί ουσιαστικά τότε γεννήθηκε η ελληνική λαχτάρα για ευρωπαϊκή καταξίωση μέσω του μπάσκετ.

Σήμερα οι ελληνικές ομάδες ταξιδεύουν στην Ευρώπη με εμπειρία, με παραστάσεις, με τίτλους, με απαιτήσεις. Κάποτε όμως όλα αυτά ήταν άγνωστα. Το 1966 η Ελλάδα του μπάσκετ ήταν ακόμα κάτι σαν μαθητευόμενη στην Ευρώπη. Μικρά γήπεδα, δύσκολες μετακινήσεις, περιορισμένη πληροφόρηση και ενημέρωση. Σκεφτείτε έναν κόσμο, ειδικά εσείς οι νεότεροι δεν μπορείτε, χωρίς social media, χωρίς live streams, χωρίς instant highlights. Υπήρχε όμως κάτι πάρα πολύ πιο ισχυρό. Ένα συνέστημα. Υπήρχε αυτή η προσμονή, υπήρχε η φαντασία, η πίστη ότι μια ελληνική ομάδα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την ευρωπαϊκή ελίτ. Και αυτή η ομάδα ήταν η ΑΕΚ.

Μπολόνια 1966, 30 Μαρτίου. Final Four είπατε, τότε μάθαμε αυτή τη λέξη. Στην Μπολόνια φιλοξενείται το πρώτο Final Four στην ιστορία του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Της διοργάνωσης που χρόνια αργότερα θα εξελισσόταν στη EuroLeague. Και εκεί, ανάμεσα στα μεγαθύρια της εποχής, βρίσκεται μια ελληνική ομάδα. Η ΑΕΚ. Μαζί της, η πανίσχυρη Σίμεντερ Μιλάνο, η Σλάβια Πράγας και η ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Για πρώτη φορά, ελληνικό σύλλογος κάθεται στο ίδιο τραπέζι με την Ευρωπαϊκή Αριστοκρατία. Και μόνο αυτό τότε έμοιαζε με θαύμα.

Είναι η εποχή των πρωτοπόρων. Πρέπει να φανταστούμε εκείνη την εποχή ότι οι παίχτες δεν ήταν επαγγελματίες με τα σημερινά δεδομένα. Μην ξεχνάω ότι οι περισσότεροι παραλλήλως δούλευαν, εξαντλητικά ταξίδια, ελάχιστες πληροφορίες για τους αντιπάλους, και όμως εκείνη έχει προσωπικότητα, είχε χαρακτήρα, είχε ανθρώπους που πίστεψαν ότι η ελληνική ομάδα δεν πρέπει απλώς να συμμετέχει αλλά να διεκδικεί. Θέλει να σου πω μερικά ονόματα. Στον πάγκο ο Νίκος Μίλας, ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Παγκόσμιος, ο Τρότζος, ο Ζούπας, ο Μόσχος, ο Νάνα, που έγιναν οι πρώτοι μεγάλοι Ευρωπαίοι πρεσβευτές του ελληνικού μπάσκετ.

ημιτελικός Σλάβια Πράγας. Κάτι σας λέει, αλλά είναι επόμενο επεισόδιο, είναι το 68. Η σπουδαία Σλάβια Πράγας στον ημιτελικό, μεγάλη μπασκετική υπερδύναμη. Η Τσέχη, ύψος, δύναμη, εμπειρία, άλλος ρυθμός παιχνιδιού. Ήταν με 103-73, ίσως ένα σκορ που δείχνει βαρύ, όμως υπήρχε κάτι άλλο πίσω από αυτό το σκορ, πιστέψτε μας. Ήταν ότι η ΑΕΚ στεκόταν εκεί σε ένα ιστορικό ραντεβού.

Οι αποβολές των Αμερικάνου Μόσχου και Ζούπα άλλαξαν τις ισορροπίες. Η ελληνική ομάδα λύγησε, αλλά δεν εξαφανίστηκε. Ίσως όμως η πιο όμορφη εικόνα εκείνης βραδιάς δεν ήταν καν αγωνιστική. Είναι λίγο νοσταλγικό, είναι λίγο ρομαντικό, ήταν λίγο. Πώς να το πω. Εκτός από πρωτοποριακό και πρωτόγνωρο, ήταν και πολύ μεγάλο να είναι μια ελληνική ομάδα στο πρώτο Final Four της ιστορίας. Όμως υπήρχε κάτι άλλο πιο σημαντικό. Σε σύνολο 1.500 θεατών, οι 1.200 ήταν Έλληνες. Σχεδόν όλο το γήπεδο φώναζε για την ΑΕΚ. Μετανάστες, φοιτητές, άνθρωποι της ελληνικής κοινότητας, άνθρωποι που έβλεπαν στην ΑΕΚ κάτι παραπάνω από μια ομάδα, έβλεπαν την Ελλάδα τους.

Και έχει σημασία να το θυμόμαστε αυτό σήμερα, γιατί πριν από τα λάβαρα των τίτλων, πριν από τα ευρωπαϊκά μπάνερ, πριν από τις τεράστιες επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ, υπήρξαν αυτοί οι πρωτοπόροι. Η γενιά που άνοιξε το δρόμο, η γενιά που έκανε την Ευρώπη να μάθει ότι υπάρχει και ελληνικό μπάσκετ.

Η ΑΕΚ έχασε και από την Τζέσεκα στον μικρό τελικό, τερμάτισε τέταρτη. Μπορεί κάποιος να πει και λοιπόν, δεν πήρε τίτλο, όμως δεν είναι έτσι. Εκείνη η συμμετοχή άλλαξε την οτροπία. Η Ελλάδα κατάλαβε ότι μπορεί να βρεθεί ανάμεσα στους μεγάλους. Και αυτό ήταν σημαντικότερο από ένα τρόπαιο εκείνη την εποχή. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Το βέβαιο είναι ότι μεγάλες επιτυχίες πρώτα ως ιδέα ξεκινούν. Και μην ξεχνάτε ότι 2 χρόνια αργότερα η ΑΕΚ επέστρεψε πιο όρημη, πιο έτοιμη, πιο διψασμένη, γιατί το 1968 ήταν μια εθνική έκρηξη χαράς. Πέρα από την κατάκτηση φυσικά του πρώτου ευρωπαϊκού τροπέου στην ιστορία, το Καλλιμάρμαρο γέμισε με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μια φωτογραφία που ακόμα στολίζει τα γραφεία της FIBA, είναι ρεκόρ, μια μυθική εικόνα. Η ΑΕΚ νίκησε στη Σλάβια Πράγα στο τελικό του κυπέλλου κυπελούχων, λες και τη στιφύλαγε από το 1966 και πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας, οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα. Δεν ήταν μόνο μια μπασκετική στιγμή, ήταν ένα κοινωνικό γεγονός. Η Ελλάδα του 1968 είχε ανάγκη από όνειρα και η ΑΕΚ ήταν ένα όνειρο.

Η ΑΕΚ πάντα είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ίσως γιατί κουβαλά κάτι βαθιά συναισθηματικό, κάτι που ξεπερνά το αγωνιστικό, έχει να κάνει με την ιστορία της, προσφυγιά από την Κωνσταντινούπολη, αντοχή, επιβίωση, περηφάνεια, και σε ευρωπαϊκές βραδιές αυτό συχνά έβγαινε πιο έντονα. Το 66 και το 68 μέχρι το 98 στη Βαρκελόνη, το 2000 στη Λοζάνη, το 2018 στο ΆΚΑ με την κατάκτηση του BCL απέναντι στη Μονακό, και κάθε εποχή είχε τη δική της ευρωπαϊκή ΑΕΚ. Και φτάνουμε στο σήμερα και τώρα 2026 λοιπόν. Η ΑΕΚ ξανά σε Final Four. Ξανά μπροστά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στη Μάλαγα, μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες διοργάνωσης. Μην ψάχνετε ομοιότητες με το 66. Είναι άλλο μπάσκετ, είναι άλλες ταχύτητες, είναι διαφορετικές απαιτήσεις, εντελώς διαφορετικές καταστάσεις, επαγγελματικές. Όμως ο πυρήνας μένει ίδιος, και εκείνη η αίσθηση ότι ένα παιχνίδι μπορεί να γράψει ιστορία παραμένει ένα λίγο. Ότι μια βραδιά μπορεί να ενωθεί με τις προηγούμενες. Ότι οι σημερινοί παίχτες μπορούν να νιώσουν το βάρος αλλά και την τιμή να φορούν τη φανέλα που φόρεσαν κάποτε ο Αμερικάνος, ο Τρότζος, ο Μόσχος και τόσοι ακόμα.

Οι Ευρωπαϊκές Βραδιές της ΣΑΕΚ είναι ιστορίες, είναι εικόνες, είναι παλιές εφημερίδες, από τις παρούσες σε μένα, όπως ξέρετε, κιτρινισμένες από τον χρόνο, ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ραδιοφωνικές περιγραφές γεμάτες πάθος, φωνές ανθρώπων που ίσως δεν βρίσκονται πια εδώ, αλλά άφησαν πίσω τη μνήμη. Και τελικά αυτό είναι το πιο όμορφο στον μπάσκετ και στον αθλητισμό, ότι ενώνει γενιές. Θέλετε λίγο να σας κάνω να συγκινηθείτε? Κάποιος που ήταν παιδί το 1966 ίσως απόψε δει ξανά την ΑΕΚ σε ένα ευρωπαϊκό βράδυ και να θυμηθεί την Πολόνια. Κάποιος άλλος ίσως να θυμηθεί το Καλλιμάρμαρο του 68, ίσως τη Λοζάνη του 2000, ίσως το 2018. Κάποιο παιδί βλέπει από στον Ιντρογιό τη Μάλαγα. Μπορεί σε 40 χρόνια από τώρα να μιλάει για αυτή τη βραδιά, γιατί έτσι γράφει η ιστορία του αθλητισμού. Με στιγμές που γίνονται αναμνήσεις και με αναμνήσεις που γίνονται παράδοση. Από την Πολόνια του 1966 στο Καλλιμάρμαρο του 1968 και στο σήμερα. Η ΑΕΚ συνεχίζει να κυνηγά την ευρωπαϊκή της μοίρα και ανεξάρτητα το αποτέλεσμα απέναντι στη Μάλαγα, η παρουσία της σε ακόμα ένα Final Four μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Ότι κάποτε κάποιοι τόλμησαν να ονειρευτούν πρώτοι. Και χάρη σε εκείνους το ελληνικό μπάσκετ έμαθε να πιστεύει. Νομίζω ότι μπορείτε κι εσείς από αυτές τις κουβέντες να καταλάβετε πόσο σημαντικό ήταν εκείνο το ξεκίνους το ελληνικό μπάσκετ έμαθε να πιστεύει. Νομίζω ότι μπορείτε κι εσείς από αυτές τις κουβέντες να καταλάβετε πόσο σημαντικό